0: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
1: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας και καλή σας εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου του 2026. Εξ αρχής να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης, από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας, και να αποτίσουμε τον σεβασμό μας στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Επίσης αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών, από όπου μας ακούτε σήμερα. Στην ραδιοφωνική σας συντροφιά είμαστε ο Θέμης Καλός
2: και ο Μανώλης Μαυρομάτης. Χαίρετε και από μένα.
1: Η τρέχουσα είναι η εβδομάδα Night Dog. Εδώ στην Αυστραλία πραγματοποιούνται εκδηλώσεις για να τιμηθούν και να αναγνωριστούν η ιστορία, ο πολιτισμός και τα επιτεύγματα των Αυστραλών Ιθαγενών.
2: Σπουδές αναμετρήσεις σήμερα το πρωί στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Νορβηγία υπέταξε τη Βραζιλία, η Αγγλία με 10 παίκτες έβγαλε εκτός το Μεξικό.
1: Εν τω μεταξύ, σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση της FIFA να ακυρώσει κόκκινη κάρτα που είχε δοθεί σε Αμερικανό παίκτη. Διεθνή δημοσιεύματα αναφέρουν ότι προηγήθηκε τηλεφώνημα του Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Ο παίκτης θα μπορεί τώρα να αγωνιστεί αύριο το πρωί στο παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο.
2: Η εκπομπή μας θα περιλαμβάνει ακόμα την ανταπόκριση από την Ελλάδα, ανακοινώσεις του σταθμού και προτάσεις για τα κανάλια της SBS.
1: Στη δεύτερη ώρα, φίλες και φίλοι, θα έχουμε την συζήτηση μαζί σας. Να θυμίσουμε τον τηλεφωνικό αριθμό 1-300-799-323. Αντίστοιχα, ο αριθμός για να στέλνετε γραπτά μηνύματα με το κινητό σας τηλέφωνο είναι 0448-799-323. Ξεκινούμε με το δελτίο των ειδήσεων, το οποίο σήμερα επιμελήσε και εκφώνησε εσύ, Μανώλη. Πλην όσων είπαμε νωρίτερα, τι άλλο ξεχωρίζεις εσύ?
2: Ένα θέμα που νομίζω αφορά όλους μας, υπερπροσφορά στα αποθέματα πετρελαίου, οι τιμές πέφτουν.
1: Θα μάθουμε τις λεπτομέρειες στο δελτίο που θα μας πει στη συνέχεια, Μανώλη, και αφού πρώτα σε ακούσουμε στους τίτλους.
2: Αυστραλία και Φίτζι υπογράφουν συμφωνία αμυντικής συνεργασίας. Δεν υπάρχουν σχέδια για συνεργασία με το κόμμα One Nation, δηλώνει ο συνασπισμός. Βολοντιμίρ Ζελένσκι, συνεχίζονται οι μάχες στην Κωνσταντίνιφκα, πληροφορίες για νέα μαζική ρωσική επίθεση. Και σχεδόν 100 πυρκαγιές τις τελευταίες 48 ώρες στην Ελλάδα, μάχη με τις φλόγες σε Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας της SBS. Η είδηση μας αναλυτικά. Ο Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη ζήτησε συγγνώμη για τα σχόλια που έκανε σχετικά με την Kylie Minogue κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του σε podcast, όπου κλήθηκε να πάρει μέρος σε ένα παιχνίδι ερωτήσεων. Ο παρουσιαστής του podcast, ο Νίκη Όσμπορν, ζήτησε από τον κύριο Αλμπανίζη να επιλέξει με ποια από τις Kylie Minogue, η Nicole Kidman ή τη Rhoda Birchmore θα ήθελε να κάνει κάποια σχέση, να παντρευτεί. Οι δηλώσεις προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, αποτέλεσμα ο Πρωθυπουργός να εκδώσει ανακοίνωση σήμερα με την οποία ζήτησε συγγνώμη για τα σχόλιά του. Ο αρχηγός συνασπισμού Angus Taylor ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν σχέδια συνεργασίας με το κόμμα One Nation, παρά την άνοδο που καταγράφει στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Ο κύριος Τέιλορ δήλωσε ότι παρότι πολλοί Αυστραλοί εκφράζουν την απογοήτευσή τους για το αυξημένο κόστος ζωής και την πορεία της χώρας, δεν θεωρεί πως το One Nation διαθέτει τα εχέγγυα για να κυβερνήσει. Τόνισε ακόμα ότι στόχος του συνασπισμού είναι να κερδίσει επόμενες εκλογές με αυτοδυναμία και όχι να σχηματίσει κυβέρνηση σε συνεργασία με το One Nation. Μιλώντας στην πρωινή εκπομπή Today του δικτύου Channel 9, ο κύριος Τέιλορ υποστηρίξε ότι ο συνασπισμός αποτελεί την ισχυρότερη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.
3: We do understand that grievance and anger, it's real. We don't think, and I don't think, that One Nation provides the answers. It is a one-person show.
2: Αυστραλία και Φίτζι υπογράφουν δύο συμφωνίες ορόσημο για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας και των περιφερειακών του σχέσεων, καθώς η Καμπέρα εντείνει την παρουσία της στον Ειρηνικό. Ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άνθονι Αλμπανίζε, και ο Πρωθυπουργός των Φίτζι, Στίβεν Ιρμπούκα, υπέγραψαν στην Σούβα τις συμφωνίες Βαβούλε Union και Ocean of Peace μετά από την παραδοσιακή τελετή υποδοχής με καμβά. Πριν από την υπογραφή των συμφωνιών, ο κ. Αλμπανίζε ευχαρίστησε την κυβέρνηση και τον λαό του Φίτζι για τη θερμή υποδοχή, υπογραμμίζοντας τους στενούς δεσμούς που συνδέουν τις δύο χώρες.
4: Thank you for warmly welcoming me to Fiji and for honoring the country that I'm proud to represent with such a meaningful ceremony.
2: Να πούμε ότι ο επόμενος σταθμός περιοδίας του κ. Αλμπανίζη είναι τα νησιά του Σολομόντα, όπου θα έχει συνομιλίες με τον εκεί πρωθυπουργό της χώρας, τον Μάθιου Γουάλε. Στη συνέχεια και μέσα στη βδομάδα θα μεταβεί στην Παπούα Νέα Γουινέα για συνάντηση με τον πρωθυπουργό εκεί, James Marape. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση δέχθηκε τα ξημερώματα σήμερα το Κίεβο, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι κάποιοι ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί στα ερείπια κτηρίου που υπέστη σοβαρές ζημιές, σύμφωνα με Ουκρανικές αρχές. Η επίθεση έρχεται λίγες μέρες μετά από ιδιαίτερα αιματηρό πλήγμα στο Κίεβο, όπου τουλάχιστον 30 άτομα έχασαν τη ζωή τους. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα παραμένει από τα ξημερώματα σήμερα το πρωί και η πόλη της Σεβαστούπολης, στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κρυμαίας, έπειτα από Ουκρανική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές και εκεί. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι μάχες συνεχίζονται για τη στρατηγική πόλη Κωνσταντίνευκα στην Ανατολική Ουκρανία, την κατάληψη της οποίας είχε ανακοινώσει το Κρεμλίνο. Οι δηλώσεις γίνονται καθοδόν προς την Τουρκία, όπου ο Ουκρανός πρόεδρος κ. Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και αυτός μεταβαίνει στην Τουρκία αυτή τη βδομάδα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, με στόχο να δοθεί μια νέα όθηση στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όπως τουλάχιστον δηλώνει υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος. Η Τουρκία πάντως ετοιμάζεται πυρετοδός για τη σύνοδο κορυφής, που θα πραγματοποιηθεί 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα υπό την προεδρία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Οι εργασίες της Συνόδου θα αρχίσουν από σήμερα με συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στο Διεθνές Κέντρο Τύπου του Προεδρικού Συγκροτήματος. Η Άγκυρα θα φιλοξενήσει μία από τις μεγαλύτερες συνόδους στην ιστορία του ΝΑΤΟ, με τη συμμετοχή ηγετών κρατών μελών και πολυαριθμών διεθνών αντιπροσώπων, όπως δηλώνουν τουλάχιστον οι διοργανωτές. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στη σύνοδο θα συμμετάχουν ηγέτες 32 χωρών μελών του ΝΑΤΟ, πολύ προσκεκλημένοι, περίπου 100 υπουργοί, καθώς και μεγάλος αριθμός διπλωματών και εκπροσώπων διεθνών οργανισμών. Για την ασφάλεια της Συνόδου θα αναπτυχθούν συνολικά 56.000 άνδρες ασφαλείας, εκ των οποίων 48.000 αστυνομικοί. Και να πάμε τώρα στην Ελλάδα, όπου συνολικά 96 είναι οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες 48 ώρες σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η μεγαλύτερη και δυσκολότερη του 24ωρου εκδηλώθηκε στην περιοχή της Ινώης, στη Μάνδρα Αττικής, ενώ 17 πυρκαγιές καίνε στην Κεντρική Μακεδονία το Σάββατο, στο Ωραιόκαστρο η δυσκολότερη, καθώς και στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής, όπου η φωτιά φαίνεται να έχει τεθεί υπό έλεγχο. Παράλληλα, μεταξύ άλλων, άμεσα αντιμετωπίστηκαν πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη Δροσιά Χαλκίδας, στον Ελαιώνα Θήβας, στις Αμμούδες Ρόδου, όπου, όπως υπογραμμίζει η πολιτική προστασία, η έγκαιρη κινητοποίηση απέτρεψε την εξέλιξή τους σε μεγάλα συμβάντα. Να πούμε ότι για σήμερα, ειδικά, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών για τις περιφέρειες της Χίου, Σάμου, Ικαρίας, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, ενώ είναι υψηλός και ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές ακόμα περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας και της Αττικής. Όμως, πυρκαγιές έκτασης άνω των 13.000 στρεμμάτων μένονται και στη Νότια Γαλλία, ενώ άλλες δύο τέθηκαν υπό έλεγχο στην Ισπανία και την Πορτογαλία, καθώς η πρώιμη περίοδος πυρκαγιών ξεκίνησε στη Νότια Ευρώπη, ευνοημένη από την ξηρασία και ένα κύμα καύσωνα. Στα δικά μας πάλι, η ΜΕΤΑ υπερασπίστηκε την απόφασή της να καταργήσει ελέγχους γεγονότων από τις πλατφόρμες της παρά τα στοιχεία που δείχνουν ότι μειώθηκε σημαντικά η αφαίρεση αναρτήσεων με ρητορική μίσους μετά την εφαρμογή του μέτρου. Καταθέτοντας στη Βασιλική Επιτροπή, ο Διευθυντής Πολιτικής Περιεχομένου της εταιρείας, ο κ. Γκουντ, δήλωσε ότι η ΜΕΤΑ έλαβε μέτρα για περίπου 6 εκατομμύρια αναρτήσεις στο Facebook το τελευταίο τρίμηνο. Ο κύριος Γκουντ ανέφερε ότι η ΜΕΤΑ επιδιώκει να διατηρήσει την ισορροπία ανάμεσα στην αντιμετώπιση επιβλαβούς περιεχομένου και την προστασία της ελευθερίας της έκφρασης.
5: In the area of hate speech, which we now call hateful conduct, that is a very serious problem that we have to avoid. Of course, we want to remove as much.
2: Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα συνεχίσει την επέκταση των Ισραηλινών οικισμών στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Εδώ και δεκαετίες το Ισραήλ επιδιώκει να ενισχύσει την εβραϊκή παρουσία στην πόλη, την οποία κατέλαβε μαζί με τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας μετά τον πόλεμο των 6 ημερών το 1967. Οι Παλαιστίνοι διεκδικούν και τις τρεις περιοχές σαν τμήμα του μελλοντικού τους κράτους, ενώ τα Ηνωμένα Έθνη και μεγάλο μέρος του διεθνής κοινότητας θεωρούν ότι πρόκειται για κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Μιλώντας στα εγγένεια του Κέντρου Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην περιοχή Αταρότ της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, ο κ. Νετανιάχου υποστήριξε ότι η νέα οικιστική ανάπτυξη θα ενισχύσει τον έλεγχο του Ισραήλ στην περιοχή.
6: The Palestinian Authority simply wanted to continue from Bethlehem, enter Jerusalem, divide the city, and rebuild Har Homa, and also Givat Hamatos.
2: Η πρεσβυτέρα της κοινότητας των Γουαραντζούρι, Νόρμα Ίνγκαμ, δήλωσε ότι η εβδομάδα Νάιντοκ που διανύουμε αποτελεί μια ευκαιρία για τις κοινότητες να ενωθούν και να τιμήσουν την ιστορία, τον πολιτισμό και τα επιτεύγματα των πρώτων εθνών στην Αυστραλία. Το φετινό θέμα, 50 χρόνια Deadly, αποτείει φόρο τιμής στους πρεσβύτερους, τους διοργανωτές, τους καλλιτέχνες και τις κοινότητες των πρώτων εθνών που οικοδόμησαν και διατήρησαν το κίνημα Νάιντοκ επί 5 σχεδόν δεκαετίες. Πριν από λίγες εβδομάδες οι αγορές φοβόντουσαν ότι το πετρέλαιο θα εκτοξευθεί πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και ότι το κλείσιμο των στενών του ορμού θα μπορούσε να προκαλέσει τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση των τελευταίων δεκαετιών. Σήμερα το σκηνικό έχει ανατραπεί σχεδόν ολοκληρωτικά. Οι τιμές έχουν επιστρέψει στα επίπεδα πριν από τον πόλεμο. Δεκάδες εκατομμύρια βαρέλια κατακλείζουν ξανά την αγορά. Οι αναλυτές προειδοποιούν όχι για έλλειψη αλλά για υπερπροσφορά. Να πούμε ότι το αποτέλεσμα είναι οι τιμές του Brent να έχουν σβήσει όλα τα κέρδη του πολέμου έχοντας υποχωρήσει περίπου 45% από τα υψηλά του Απριλίου επιστρέφοντας κοντά στα 70 δολάρια το βαρέλι. Ισοτιμία συναλλάγματος στο δολάριο της Αυστραλίας, στην ισοτιμία του μετάλλα νομίσματα ισοδυναμούσε με 61 λεπτά του ευρώ και με 69 σέντς του αμερικανικού νομίσματος. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, η Νορβηγία υπέγραψε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στο παγκόσμιο κύπελο του 2026, επικράτησε με 2-1 της Βραζιλίας στη Νέα Υόρκη και εξασφάλισε την πρόκρισή της στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Η Εθνική Ελλάδας πραγματοποίησε μία από τις πιο απογοητευτικές εμφανίσεις των τελευταίων ετών, γνωρίζοντας εντός έδρας ήττα 71-56 από την Πορτογαλία για την τελευταία αγωνιστική της πρώτης προκριματικής φάσης του Mundo Basket του 2027. Και μετά τον ΠΑΟΚ, στο Κατάρ θα βρεθεί ο Λουτσέσκου, αφού είναι πλέον επίσημη η συμφωνία με την Al Sadd. Εμείς ολοκληρώνουμε το σημερινό μας δελτίο με την πρόγνωση του αυριανού καιρού για τις μεγάλες πόλεις της Αυστραλίας και για την Ελλάδα. Για αύριο λοιπόν στο Πέρθ ο καιρός προβλέπεται να είναι αίθριος, η θερμοκρασία από 9 έως 21 βαθμούς. Στην Αδελαϊδα καλοκαιρία 7 με 17. Μελβούρνη συννεφιά 3 με 13 βαθμούς. Στο Χόμπαρτ βροχερός 2 με 13. Στην Καμπέρα αίθριος μείον 1 έως 14. Στο Σίδνεϊ βροχή 12 με 18. Στο Γουλογκόνγκ βροχή 12 με 16. Βροχερός ο καιρός και στο Νιουκάστλ 11 με 18 βαθμούς. Συννεφιά στο Μπρίσμπεν 12 με 21. Ηλιοφάνεια του Ντάρουιν 21 έως 32. Βροχή στο Κέρνς έως 25 βαθμούς. Καλοκαιρία στην Ελλάδα, στην Αττική, το θερμόμετρο από 22 μέχρι 32, έθριος ένα καιρός και στη Θεσσαλονίκη, 23 με 32 βαθμούς, και στη Λευκωσία, όπου σήμερα αναμένεται η θερμοκρασία να φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Και έτσι είχαν, κυρίες και κύριοι, ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Στη σύνταξη και στην παρουσίαση ήταν ο Μανώλης Μαυρομάτης. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας, ο Θέμης Καλός θα είναι μαζί σας για τα υπόλοιπα θέματα και τη σημερινή μας εκπομπή. Από εμένα προς το παρόν, γεια σας. Επόμενη ενημέρωση στις 4.30 με τίτλους ειδήσεων και στις 5 με ένα πιο σύντομο δελτίο της ημέρας.

0: Αγαπητοί ακροάτες και ακροάτριες, γεια σας και πάλι. Ευχαριστούμε που παραμένετε μαζί μας στην εκπομπή του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Ξανά καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Ξεκίνησε χθες η ετήσια εβδομάδα εκδηλώσεων NAIDOC, όπως λέγεται εδώ στην Αυστραλία, φίλες και φίλοι, και στόχο έχει να τιμηθούν και να αναγνωριστούν η ιστορία, ο πολιτισμός και τα επιτεύγματα των Αυστραλών Ιθαγενών, όπως θα αναφέρουμε σε πολύ λίγο. Η εκπομπή θα περιλαμβάνει επίσης την Αθλητική Δευτέρα, με έμφαση ασφαλώς στο Παγκόσμιο Κύπελο, την ανταπόκριση από την Ελλάδα, προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε και ανακοινώσεις του σταθμού. Σε ένα άλλο θέμα, σχετικό και αυτό με το Μουντιάλ, θα μιλήσουμε για μια μάλλον πρωτοφανή κίνηση της FIFA να ακυρώσει κόκκινη κάρτα σε Αμερικανό παίκτη έπειτα από φερόμενη παρέμβαση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Στη δεύτερη ώρα, περίπου στις 5.30 ώρα Ανατολικής Αυστραλίας, θα έχουμε την συζήτηση μαζί σας. Προετοιμαστείτε από τώρα για τα θέματα που σας ενδιαφέρουν περισσότερο και θα περιμένουμε ασφαλώς να μας τηλεφωνήσετε στο 1-300-799-323. Και όπως λέω συχνά, αν έχετε να σχολιάσετε κάτι αυστραλιανό ή ακόμα και ομογενειακό, ακόμα καλύτερα. Γραπτά μηνύματα με το κινητό σας τηλέφωνο μπορείτε να στέλνετε, φίλες και φίλοι, στον αριθμό 0448-799-323. Μείνετε μαζί μας λοιπόν έως τις 6. Αυτή την εβδομάδα πραγματοποιούνται στην Αυστραλία, αγαπητοί ακροατές, εορτασμοί στο πλαίσιο της Εθνικής Εβδομάδας NAIDOC, όπως λέγεται, με σκοπό να τιμηθούν και να αναγνωριστούν η ιστορία, ο πολιτισμός και τα επιτεύγματα των Αβορίγινων και των κατοίκων των νησιών του στενού Τόρες. Το φετινό θέμα είναι στα αγγλικά 50 Years of Deadly και εορτάζονται 5 δεκαετίες της εβδομάδας NAIDOC, η οποία φέτος διαρκεί από χθες Κυριακή 5 έως τις 12 Ιουλίου. Περισσότερα ακούμε στο θέμα που επιμιλήθηκε για το πρόγραμμά μας ο Χρήστος Καλέμης και αντλήθηκε από την αίθουσα σύνταξης του σταθμού.
1: Αυτός είναι ο ήχος της χοροδίας Μουντζικάλ Γιανκάμπα, μιας χοροδίας αβορίγινων γυναικών με έδρα την ώρα που τραγουδά στη γλώσσα Τούραγκα. Το μουσικό κομμάτι αποτελεί μέρος μιας παράστασης με τίτλο Echoes of Deadly Harmony, 50 Years of Song, που πραγματοποιήθηκε στο Γουλεγκόνγκ, στην νότια ακτή της Νέας Νότιας Ουαλίας, για να σηματοδοτήσει την έναρξη της εβδομάδας NAIDOC. Η Νικόλ Σμεντ, η γυναίκα της φυλής Γουάριμέι, είναι μέλος χοροδίας και επιμελήτρια της συναυλίας. Επισημαίνει λέγοντας ότι τραγουδώντας τη γλώσσα τους, η ίδια και οι άλλοι ερμηνευτές γιορτάζουν τη βαθιά και διαρκή σύνδεσή τους με τον πολιτισμό και τη γη.
2: We are the longest living or continuous living culture in the world, and that is something to be celebrated, and our language is a part of that.
1: Η παράσταση είναι μία από τις εκατοντάδες εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε όλη την Αυστραλία αυτή την εβδομάδα, με σκοπό να τιμήσουν και να αναγνωρίσουν την ιστορία, τον πολιτισμό και τα επιτεύγματα των Αβορίγινων και των κατοίκων των νησιών του στενού Τόρες. Ο Στίβεν Σατούρ, συμπρόεδρος του NAIDOC και μέλος των φυλών Πίντζαν Τζατζάρα, Γιακούν Τζατζάρα και Πέρταμε, δηλώνει ότι η εβδομάδα NAIDOC προσφέρει ένα πλούσιο και ποικίλο πρόγραμμα εκδηλώσεων στις κοινότητες σε ολόκληρη τη χώρα.
3: So many communities have such different ways of celebrating and bringing people together. I mean, we've got some commonalities. We've got flag raisings and marches and local NAIDOC awards all across the country.
1: Η Λινέτ Ράιλι, γυναίκα των φυλών Wiradjuri και Κάμιλα Ρόι και συμπρόεδρος του NAIDOC, δηλώνει ότι αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για όλους τους Αυστραλούς να τιμήσουν τους λαούς, τον πολιτισμό και την ιστορία των Αβορίγινων και των κατοίκων των νησιών του στενού Τόρες.
4: That's what it's about. Let's celebrate the excellence of what we've got in this country, our ingenuity, our work on country.
1: Το φετινό θέμα του NAIDOC είναι 50 Years of Deadly. Αυτό το ορόσημο τιμά δύο σημαντικές εξελίξεις που συνέβησαν πριν από 5 δεκαετίες. Το 1974 η Επιτροπή του NIDOC αποτελούνταν για πρώτη φορά αποκλειστικά από μέλη της αβορίγινης κοινότητας. Ενώ τον επόμενο χρόνο η εκδήλωση επεκτάθηκε από μία ημέρα σε ολόκληρη εβδομάδα, από την πρώτη έως τη δεύτερη Κυριακή του Ιουλίου. Η κυρία Ράιλι αναφέρει ότι ενώ το φετινό θέμα γιορτάζει αυτές τις σημαντικές στιγμές, η ιστορία του NIDOC εκτείνεται πολύ πιο πίσω στον χρόνο. Ξεκίνησε ως κίνημα διαμαρτυρίας, με σκοπό να επιστήσει την προσοχή στους καταπιεστικούς νόμους και τις πολλαπλές αδικίες που επιβλήθηκαν στους λαούς των πρώτων εθνών. Το 1938, ακτιβιστές των Αβορίγινων διοργάνωσαν μια ημέρα πένθους, την ίδια μέρα που η χώρα γιόρταζε τα 150 χρόνια από την άφιξη του πρώτου στόλου στην Αυστραλία.
4: But the way that they celebrated was they actually kidnapped a whole lot of Aboriginal men from out west, forced them to go to Sydney, basically told them that if they didn't join in the replay of the landing of Captain Cook, that they would have their kids taken away from them and possibly thrown into prison.
1: Η διαδήλωση εξελίχθηκε σε ετήσια εκδήλωση και τη δεκαετία του 1950 μεταφέρθηκε στον Ιούλιο, μετατρέποντας την ημέρα αυτή σε ημέρα εορτασμού αλλά και διαμαρτυρίας. Η Εθνική Επιτροπή για τον Εορτασμό της ημέρας των Αβορίγινων ιδρύθηκε επίσημα το 1956 και σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα η ετήσια ημέρα μετατράπηκε σε ολόκληρη εβδομάδα. Με την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ξεχωριστές πολιτισμικές ιστορίες των Αβορίγινων και των κατοίκων των νησιών του Στενού Τόρες, τη δεκαετία του 1990, η NIDOC επεκτάθηκε ώστε να αναγνωρίσει επίσης τους κατοίκους των νησιών του Στενού Τόρες και τον πολιτισμό τους. Η κυρία Ράιλι αναφέρει ότι η εβδομάδα NIDOC συνεχίζει να προσφέρει την ευκαιρία να εκτιμηθεί η ποικιλομορφία των αυτόχθονων πολιτισμών της Αυστραλίας και να αναγνωριστεί ως συνεχιζόμενος αγώνας για αλλαγή και δικαιοσύνη.
4: There is very, very little understanding.
0: Και με αυτό το ηχητικό ολοκληρώνουμε, φίλες και φίλοι, το θέμα που είχε να κάνει με την εβδομάδα NIDOC και το οποίο αντλήθηκε από την αίθουσα σύνταξης του σταθμού μας με αρχική συντάκτρια την Angelica Wade. Το θέμα επιμελήθηκε για το πρόγραμμά μας ο Χρήστος Καλέμης και θα το μπορείτε να το βρείτε και στην ιστοσελίδα μας και σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες όπου διατηρούμε παρουσία. Για την αγωνιστική δράση αυτή καθ' αυτή του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι, θα μιλήσουμε στην Αθλητική Δευτέρα στη δεύτερη ώρα. Τώρα όμως έχουμε ένα θέμα για το Μουντιάλ, ιδιαιτέρως καυτό εντός εισαγωγικών. Φωτιές λοιπόν άναψε στο Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου η φερόμενη παρέμβαση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για να επιτραπεί σε Αμερικανό ποδοσφαιριστή, ο οποίος είχε τιμωρηθεί με κόκκινη κάρτα, να αγωνιστεί κανονικά στον επόμενο αγώνα της εθνικής του ομάδας εναντίον του Βελγίου για την φάση των 16 στο τρέχον Παγκόσμιο Κύπελο. Η εξέλιξη προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις και έντονη αντιπαράθεση, κλονίζοντας την διοργάνωση. Περισσότερα ακούμε στο θέμα που επιμελήθηκε ο Πάνος Αποστόλου. Ο αστέρας της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρίν Μπάλογκαν, επρόκειτο να απουσιάσει από τον αγώνα της φάσης των 16 με το Βέλγιο αύριο Τρίτη, καθώς είχε αποβληθεί με κόκκινη κάρτα έπειτα από εξέταση της φάσης μέσω VAR, επειδή πάτησε το πόδι Βόσνιου αμυντικού στον αγώνα της φάσης των 32, τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισαν με 2-0. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIFA, η απευθείας κόκκινη κάρτα επιφέρει αυτομάτως αποκλεισμό μίας αγωνιστικής χωρίς δυνατότητα έφεσης από την ομάδα του ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η ποινή θα τεθεί σε αναστολή για έναν χρόνο σε μια ευνηδιαστική απόφαση χωρίς να δοθεί συγκεκριμένη αιτιολόγηση. Δύο πηγές με γνώση της υπόθεσης δήλωσαν και στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και στο πρακτορείο Reuters ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε προσωπικά με τον πρόεδρο της FIFA Gianni Infantino, ζητώντας του να επανεξετάσει τη τιμωρία του Μπάλογκαν. «Ευχαριστώ τη FIFA που έκανε το σωστό και διόρθωσε μια μεγάλη αδικία», έγραψε ο κύριος Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social. Η είδηση της αναστολής της ποινής έγινε δεκτή με ικανοποίηση από τους Αμερικανούς ποδοσφαιριστές και τους ανθρώπους της ομάδας. Είναι μια δίκαιη απόφαση, γιατί δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε δοθεί κόκκινη κάρτα, δήλωσε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός των Αμερικανών Μαουρίσιο Ποτσετίνο, χαρακτηρίζοντας την τιμωρία υπερβολική για ένα ακούσιο μαρκάρισμα.
5: We were punished enough against Bosnia Herzegovina to play with 10 men 30 minutes in a decision that was completely unfair. But it's not only because I am the head coach of the US men national team, I need to defend my side. It's only because I think it's 100% or 99% because always some people, you know, but 99.9% that we all, you know, agree that was an unfair red card.
0: Η απόφαση προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από τους ποδοσφαιρικούς φορείς του Βελγίου, οι οποίοι σε ανακοίνωσή τους ανέφεραν ότι είναι κατάπληκτοι από μια ενέργεια που βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με τους κανονισμούς της FIFA. Η Βασιλική Βελγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι εξετάζει κάθε διαθέσιμη επιλογή προκειμένου να διαφυλάξει τα νόμιμα δικαιώματα όλων των συμμετεχουσών ομάδων και να προστατεύσει τις θεμελιώδεις αρχές του UEFA αγωνίζεστε. Δεν γνώριζα ότι στο παγκόσμιο κύπελο της FIFA η 5η Ιουλίου έγινε ξαφνικά 1η Απριλίου, δηλαδή πρωτοπριλιά, σχολίασε σκοπτικά ο προπονητής του Βελγίου Ρούντι Γκαρσία κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο κύριος Τραμπ συνομίλησε με τον κύριο Ινφαντίνο την περασμένη Τετάρτη, την ίδια ημέρα δηλαδή κατά την οποία επιβλήθηκε η κόκκινη κάρτα. Παράλληλα και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε ζητήσει δημόσια την ανάκληση της αποβολής. Ο Μπάλογκαν είναι ο πρώτος σκόρερ των Ηνωμένων Πολιτειών και έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην πορεία της ομάδας στη διοργάνωση έχοντας πετύχει 3 γκολ. Η απουσία του από την αναμέτρηση με το Βέλγιο στο Σιάτλ θα αποτελούσε σημαντικό πλήγμα για τους συνδιοργανωτές. Οι προσδοκίες στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ιδιαίτερα υψηλές. Αγωνιζόμενη μπροστά στο κοινό της, η εθνική ομάδα έχει δημιουργήσει μεγάλες ελπίδες για μια ιστορική πορεία με στόχο τουλάχιστον την πρόκριση στα προημιτελικά για πρώτη φορά από το 2002 ή ακόμα και πιο μακριά. Ο ίδιος ο παίκτης είχε δηλώσει την Παρασκευή ότι η τιμωρία είναι κάτι που απλώς έπρεπε να αποδεχτεί. Στην ανακοίνωσή της η FIFA επικαλέστηκε το άρθρο 27 του πειθαρχικού κώδικα, το οποίο επιτρέπει την αναστολή εκτέλεσης μιας ποινής για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους. Αυτό σημαίνει ότι ο Μπάλογκαν θα εκτίσει την ποινή μόνο αν διαπράξει παρόμοια παράβαση μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Υπάρχει πάντως προηγούμενο ανάλογης απόφασης. Πέρυσι, ο Πορτογάλος Κριστιάνο Ρονάλντο τιμωρήθηκε με αποκλεισμό τριών αγωνιστικών για αγωνιά κατά τη διάρκεια των προκριματικών. Όμως οι δύο από αυτές τέθηκαν σε αναστολή, επιτρέποντάς του να αγωνιστεί στην πρεμιέρα της Πορτογαλίας στο Παγκόσμιο Κύπελο. Και τότε η απόφαση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Ήταν ο Πάνος Αποστόλου, φίλες και φίλοι, σε αναφορά για την φερόμενη παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ σε απόφαση της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας FIFA. Η ώρα είναι 4:30, επομένως είναι ώρα για τίτλους κυριωτέρων ειδήσεων. Κοντά μας και πάλι ο Μανώλης Μαυρομάτης. Μανώλη.
6: Ευχαριστώ, Θέμη. Αυστραλία και Φίτζι υπογράφουν συμφωνία αμυντικής συνεργασίας. Δεν υπάρχουν σχέδια για συνεργασία με το κόμμα One Nation, δηλώνει ο συνασπισμός. Βολοδιμίρ Ζελένσκι, συνεχίζονται οι μάχες στην Κωνσταντίνευκα, πληροφορίες για νέα μαζική ρωσική επίθεση. Η Τουρκία φιλοξενεί τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και σχεδόν 100 πυρκαγιές σε 48 ώρες στην Ελλάδα, μάχη με τις φλόγες ζήνουν η Γαλλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία. Θέμη.
0: Ευχαριστούμε, Μανώλη. Θα σας ακούσουμε και πάλι στις 5 με το σύντομο δελτίο ειδήσεων για σήμερα. Εμείς τώρα θα πάμε στα επόμενα μηνύματα του σταθμού, φίλες και φίλοι. Δικά σας μηνύματα περιμένουμε στο 0448-799-323. Έχουν έρθει 1-2. Το ένα μάλιστα είναι και ποδοσφαιρικό. Θα τα διαβάσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. 0448-799-323. Επιστρέφουμε σε 1,5 λεπτό με το πρώτο μας τραγούδι για σήμερα, που είναι σε μουσική ενός συνθέτη που έχει γενέθλια σήμερα και είναι ποίημα μελοποιημένο ενός πολύ μεγάλου ποιήτη μας. Θα τα πούμε σε 1,5 λεπτό.
7: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
8: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. Say la vie. would be better if I was French.
7: Boat U has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
9: Fantastic voyage. Now we're getting somewhere.
7: Plus, Geico can help Boat U cover what's on board, too.
9: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh, man, I should do this for a living.
7: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
10: Starting a new life in Australia isn't easy.
11: A lot of companies have rejected me.
12: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
10: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
13: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
14: Κάντε το sbs.com.au/Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.
0: Ραδιοφωνία SBS ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Σήμερα έχει γενέθλια ένας σπουδαίος συνθέτης από τους σύγχρονους. Είναι ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Γεννήθηκε σαν σήμερα, 6 Ιουλίου του 1959. Μεταξύ άλλων έχει μελοποιήσει και Έλληνες ποιητές, όπως παραδείγματος χάρη την Μαρία Πολυδούρη, αλλά και τον Γεώργιο Δροσίνη. Και σήμερα θα ακούσουμε ένα μελοποιημένο ποίημα από τον Παπαδημητρίου, του Γεωργίου Δροσίνη, με την κατεξοχήν μουσα του Δημήτρη Παπαδημητρίου, τη Φωτεινή Δάρα. Ο τίτλος είναι «Τα μάτια σου είναι θάλασσες».

0: Η Φωτεινή Δάρα, φίλες και φίλοι, σε μελοποιημένο ποίημα του Γεωργίου Δροσίνη από τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, «Τα μάτια σου είναι θάλασσες», του Δημήτρη Παπαδημητρίου, που όπως είπαμε σήμερα έχει γενέθλια. Δεν είναι όμως ο μόνος, είναι και άλλα πρόσωπα που θα θυμηθούμε στη συνέχεια. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο μαζί σας με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής σήμερα. Είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την Ελλάδα για την τακτική ανταπόκρισή μας από εκεί. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ορακιτζής. Στέλιο, σε χαιρετούμε και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα και με υγεία για όλους.
0: Λοιπόν, ειδησιογραφικά θα ξεκινήσουμε σήμερα με αυτή τη φωτιά στο ωραίο κάστρο της Θεσσαλονίκης, που από ό,τι αντιλαμβανόμαστε πρέπει να είχε σημαντικές περιβαλλοντικές παρενέργειες με την ολική καταστροφή βιομηχανικών μονάδων έφλεκτων υλικών. Ποια είναι τα νεότερα, ποια είναι η κατάσταση σήμερα?
1: Η κατάσταση συναγερμού εξακολουθεί να ισχύει για τη Θεσσαλονίκη εξαιτίας του τοξικού νέφους που έχει σκεπάσει την πόλη έπειτα από τη φωτιά, όπως είπες πολύ σωστά, σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και μονάδες ανακύκλωσης στο Ρεόκαστρο. Σε εξέλιξη είναι για τρίτη μέρα η επιχείρηση κατάσβεσης στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης και δίση στο συγκεκριμένο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Οι πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν διάσπαρτες εστίες που εξακολουθούν να καίνουν στο εσωτερικό τεραστίων όγκων από έφλεκτα υλικά. Παρότι η Θέμη, η μεγάλη φωτιά έχει οριοθετηθεί, μπορούμε να πούμε ότι αντιμετωπίστηκε σε γενικές γραμμές και σε τεράστιο και σε πολύ μεγάλο ποσοστό, αυτή η συντήρηση ακριβώς των πυρήνων της φωτιάς μέσα στις ουρούς ανακυκλώσιμων υλικών πραγματικά καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την πλήρη κατάσταση, για να πούμε ότι η φωτιά έχει σβήσει 100%. Για το νέφος τώρα, που είναι το πλέον σημαντικό του καπνού που δημιουργήθηκε από την καύση αυτών των υλικών, των ανακυκλώσιμων υλικών, βορειοδυτικοί ανήμετους βρόχουν προς τα νοτιοανατολικά της χώρας και αυτή την ώρα πρέπει να βρίσκεται νοτιότερα της στερεάς, ίσως και να έχει καλύψει την Πελοπόννησο σύμφωνα με το AtmoHub, τον κόμβο δηλαδή πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση, αφού επηρεαστεί πρώτα η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας. Ο καθηγητής μηχανικής περιβάλλοντος του ΑΠΙΘΗ Δήμος Στένης Αργέννης τόνισε ότι η μίξη καύσης δασικής έκτασης με βιομηχανικά υλικά, δηλαδή που περιέχουν απορριπαντικά, έλαια, ανακυκλώσιμα κτλ., δημιουργεί ένα άκρος τοξικό μείγμα. Αυτό περιλαμβάνει πτυτικούς οργανισμούς, υδρογονάνθρακες που προκαλούν έντονο ερεθισμό.

0: σε μάτια και λαιμό, καθώς και επικίνδυνες καρκινογόνες ουσίες όπως το βενζόλιο, τα φουράνια και οι διοξίνες. Την πορεία του καπνού μπορεί να το παρακολουθήσουν και οι ακροατές μας από βίντεο προσωμείωσης του Atom Hub που μπορούν να βρουν στο ίντερνετ. Θέμη.
1: Και όταν φίλες και φίλοι, ο καλός μου συνάδελφος, ο ανταποκριτής λέει «Απουθού», είναι ο καθηγητής δηλαδή, είναι στο Απουθού, είναι στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τώρα Στέλιο, αύριο θα μάθουμε μάλλον ποια θα είναι τα εντός ή εκτός εισαγωγικών δώρα του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον εκλεκτό του φίλο, όπως τον χαρακτηρίζει, τον Ταγί Περντογάν. Το όλο θέμα βασανίζει, απασχολεί εντόνως σίγουρα την εξωτερική και αμυντική πολιτική της Ελλάδας. Έχουμε κάποιες εκτιμήσεις για τα δώρα, τα λεγόμενα του Προέδρου Τραμπ.
0: Εφόσον η χώρα αυτή, η Τουρκία, κινδυνεύει από άλλους παράγοντες και περισσότερο από το ίδιο το εσωτερικό της παρά φυσικά από την Ελλάδα, αυτό είναι της πάση γνωστό. Όλος το εξοπλισμός έχει προσανατολισμό προς την Ελλάδα. Να ξεκινήσουμε όμως με την είδηση ιδιαίτερης σημασίας, Θέμη, στο πλαίσιο μιας νέας αμερικανικής πολιτικής για την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ, πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συνομίλησε τηλεφωνικά προχθές Σάββατο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επί ευκαιρία βέβαια της 250ης επετείου των ΗΠΑ για την ανεξαρτησία τους. Όπως αδιάψευστα ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, οι δύο ηγέτες συζήτησαν κατά κύριο λόγο για την κατάσταση στην Ουκρανία πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, αύριο και μεθαύριο, παρόλο ότι ξεκινά και από σήμερα το βραδάκι. Αυτό για τον εντοπισμό της νέας θέσης που θα έχει ο Σουνούπο η σωστή πλευρά της ιστορίας και αντάμα η Ελλάδα, διότι τελικά αποδεικνύεται ότι και, η ιστορία, και στην ιστορία τα πάντα ρίχνει και αλλάζει θέσεις η ιστορία και τώρα είναι θέμα τι θα κάνουμε εμείς. Την ίδια ώρα ο κύριος Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα πάει με πολλά δώρα στην Τουρκία χάρη στον Ερντογάν, τον οποίο θεωρεί μεγάλο ηγέτη και τον εκτιμά βέβαια βαθύτατα. Εννοώντας βέβαια με τα δώρα αυτά ότι θα ξεπαγώσει την αγορά των F-35 όπως προειδιάζουν οι Τούρκοι, ενώ θα δοθούν και αμερικανικοί κινητήρες για τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη που κατασκεύασε η γείτονος, τα ΚΑΑΝ. Το δεύτερο θα γίνει, το πρώτο είναι σχεδόν προσωρινά αδύνατο, γιατί πολύ απλά η Ρουσία και Βουλή στις ΗΠΑ δεν δίνουν ακόμη το πράσινο φως. Έχει όμως και ο κύριος Τραμπ τις δικές του δικλείδες για να ξεπεράσει αυτό τον κάβο. Τέλος, πέρα το δώρο Τραμπ και το ΝΑΤΟ, έχουμε και τα δωράκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη νεοοθωμανική Τουρκία και στο νέο χαλίφι του Ισλάμ, τον κύριο Ερντογάνο, όπως τον χαρακτηρίζουν πάρα πολλοί συνάδελφοι εδώ στην πατρίδα. Θέμη.
1: Και πρέπει να μας μιλήσεις για το ποια είναι αυτά τα νέα στρατηγία του ΝΑΤΟ υπό τουρκικό έλεγχο και ποια είναι τα δωράκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη γειτονική χώρα.
0: Αγαπητέ Θέμη, ξεκινώντας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι γνωστό σε όλο τον Τουνιά ότι η Τουρκία δεν θα γίνει πλήρης μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πολλούς λόγους και άλλωστε ούτε η ίδια η Τουρκία το θέλει αυτό, για να μην καταργηθούν οι ίδιοι ακριβώς λόγοι. Για τους ίδιους λόγους η Τουρκία, δηλαδή που δεν την θέλουν οι Ευρωπαίοι, δεν θέλει και η Τουρκία να μπει. Επομένως, ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς ελληνικές αντιδράσεις είναι η συμμετοχή της Τουρκίας σε ευρωπαϊκές υποθέσεις. Δηλαδή, δια της αναβαθμισμένης Τελωνιακής Ένωσης, που είναι ο διακαής πόθος του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν, χωρίς να απολέσει ούτε ένα μιλιγκράμμ της αυταρχικής του εξουσίας. Εν κατακλείδη, η Τελωνιακή Ένωση, για να κατανοούν οι ακροατές μας, είναι το πραγματικά πολύ μεγάλο δώρο προς την Τουρκία. Εξάλλου, χώρες όπως η Γερμανία και η Ολλανδία στηρίζουν το θέμα της Τελωνιακής Ένωσης, γιατί η Τουρκία είναι μια μεγάλη αγορά για τις οικονομίες τους. Δεύτερον, με το να αποτελέσει η Τουρκία με τις ευλογίες πάντα της Ελλάδας, γιατί άμα δεν θέλει η Ελλάδα, δεν μπορεί να αποτελέσει στρατηγικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ζητήματα άμυνας και ασφάλειας και όλα αυτά με τη σύμφωνη γνώμη των ΗΠΑ που θα ήθελαν μια τέτοια συνεργασία για να τραβήξουν την Τουρκία από τη Μόσχα. Ως προς το ΝΑΤΟ, η Τουρκία διεκδικεί τη δημιουργία δύο νέων στρατηγίων του, αλλά υπό τον δικό της έλεγχο, δηλαδή το βέτο που εξ αρχής βάζει, δηλαδή να δημιουργηθεί ένα στρατηγείο του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη που θα αφορά τη Μαύρη Θάλασσα και ένα στα Άδανα που θα αφορά την Ανατολική Μεσόγειο. υποσημείωση δική μας ότι και στα δύο να υπάρχει μόνιμα Τούρκος διοικητής, αυτό είναι βέβαια ξεκάθαρο, το έχει ξεκαθαρίσει η Τουρκία, με γνωστό, θα προσθέσουμε εμείς, ενδιαφέρον προς το Αιγαίο και προς την Κύπρο αντίστοιχα. Η απάντηση είναι αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Το τι θα κάνει δηλαδή και πώς θα σταθεί απέναντι σε αυτά τα ζητήματα. Θέμη.
1: Στέλιο, αυτά που είπες για τα λεγόμενα δώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία μπορούν να γίνουν ανεξάρτητα του αυταρχικού τρόπου διοίκησης της Τουρκίας, όπως έχει επισημανθεί πολλές φορές από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Και επίσης, τι εννοείς όταν λες πως όλα εξαρτώνται από το αν το επιτρέψει η Ελλάδα?
0: Είναι πολλά τα λεφτά στην όλη αυτή η ιστορία της τελωνιακής σύνδεσης της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ερντογάν ξέρει τι πουλά και αυτό προσπαθεί να εκβιάσει. Η Άγκυρα πιέζει ώστε να μπουν στον ντουλάπι οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πολιτικές ελευθερίες, για δικαιοσύνη, για κράτος δικαίου, για θρησκευτικές ελευθερίες, μέχρι και αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας και πολλά άλλα, τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά καιρούς έχει θέσει υπόψη της τουρκικής κυβέρνησης. Η Άγκυρα επιδιώκει να ενταχθούν σε μια ταχύτητη συμφωνία οι υπηρεσίες, οι δημόσιες συμβάσεις, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα αγροτικά προϊόντα, η κατάργηση της βίζας, δηλαδή να μπορούν ελεύθερα οι Τούρκοι να κινούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και βέβαια την συμμετοχή της Τουρκίας ζητά ο κ. Ερντογάν στη λήψη ευρωπαϊκών αποφάσεων, ακούστε, που αφορούν τρίτες εμπορικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή θέλει να είναι στην κυριολεξία, δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη, αλλά θέλει να είναι ο εποπτεύων στην όλη αυτή η διαδικασία, αυτή ακριβώς θέτοντας τον εαυτό της στη διάθεση εξυπηρέτησης των δικών της σκοπών. Όλα αυτά σημαίνουν για την Τουρκία ένα τζίρο πολύ πάνω από 100 δις ευρώ κατ' έτος. Μην ξεχνούμε επίσης τις επενδύσεις γερμανικών εταιριών στην Τουρκία, ακολουθούν οι Ολλανδοί, οι Ιταλοί και άλλοι εκλεκτοί εταίροι της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για επενδύσεις που έγιναν τις τελευταίες δεκαετίες και δει την τελευταία δεκαετία. Τα χρήματα, επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολλά. Για όλα τα παραπάνω, από την πλευρά της Αθήνας έχουμε μια μήχανη σιωπή, τόσο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που απαιτεί η Τελωνιακή Ένωση ομοφωνία. Και δεν βλέπουμε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη κάποια κίνηση να θέσει όρους και προϋποθέσεις, πρωτίστως για τις απειλές της Άγκυρας, για το κάζους Μπέλη, για την αποφυγή ορισμού ΑΟΣ και τα λοιπά που υπάρχουν σε τις λεγόμενες ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το ίδιο ισχύει και στο ΝΑΤΟ και για τα στρατηγεία. Αλλά και σε αυτό το ζήτημα δεν ακούμε κάτι από κυβερνητικά χείλη. Θέμη.
1: Τώρα, όταν εννοείς, Στέλιο, πως πρέπει η Ελλάδα και η Κύπρος να θέσουν το θέμα της άρνηση κυρίας, το βέτο δηλαδή, σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα μπορεί και στα δύο, η Κύπρος μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό εννοείς?
0: Ακριβώς μπαίνει το εξής, ότι το βέτο θα μπορούσε να τεθεί από πλευράς Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, γιατί η Κύπρος δεν είναι, αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ελλάδα και από την Κύπρο. Πριν όμως απαντήσω πραγματικά στο εύστοχο ερώτημα, θα επισημάνω πως για αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν έχουν πραγματικά κερδίσει τις εντυπώσεις για το τι μπορούμε να περιμένουμε από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, καθώς επικρατεί για πρώτη φορά τόση ασάφεια στις επιδιώξεις και τους πραγματικούς στόχους αυτής της συνόδου κορυφής. Δηλαδή, ο Τραμπ κατεβαίνει με δικούς τους σκοπούς, ο Ερντογάν με δικούς τους σκοπούς, δηλαδή η χώρα που φιλοξενεί τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και τον δεύτερο ισχυρότερο στρατό εντός του ΝΑΤΟ, και κανείς από τους άλλους δεν μιλάει. Απλώς άγονται και φέρονται. Ο Ερντογάν έχει πλήρως αξιοποιήσει όλο αυτό το κλίμα, ζητώντας πρωτίστως να ενταχθεί σε όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα εξοπλισμών και στρατιωτικής βιομηχανίας. Όχι σε κάποια, σε όλα. Σε ό,τι αφορά τη στάση της Αθήνας, μέχρι αυτή την ώρα που μιλούμε, η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν φαίνεται διατεθειμένη να ζητήσει ανταλλάγματα και για τα δώρα προς την Τουρκία. Ελπίζω πως αυτό είναι απλή εντύπωση και ότι δεν θα συνεχιστεί αυτό. Έστω και μέχρι αύριο μπορεί να έχει χαραχθεί αυτή η γραμμή, απλώς δεν μας κοινοποιήθηκε. Δεν λέει τίποτε πάντως η κυβέρνηση για τους όρους και οι προϋποθέσεις που πρέπει να σέβεται η Άγκυρα. Είναι επίσης άξιο απορίας αν ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Μητσοτάκης θα θέσουν οποιοδήποτε θέμα στο περιθώριο έστω της συνόδου κορυφής των Άζων στις κατηδίαν συναντήσεις που έχουμε. Είναι κάτι το οποίο οποίο θα παρακολουθήσουμε στην πορεία και θα σε ενημερώσουμε στην επόμενη επικοινωνία μας. Θέμη.
1: Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε με αυτή την υπόθεση του Συμβούλου Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, του κυρίου Θάνου Ντόκου, ο οποίος υπέστη, πώς να το πούμε, μία φάρσα από δύο Ρώσους. Τον παγίδευσαν δύο Ρώσοι φαρσέρ. Σίγουρα είναι σημαντικό να γνωρίζουμε αν ήταν υβριδική λεγόμενη επίθεση με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, όπως είπε η κυβέρνηση ή όχι. Αλλά νομίζω μία άλλη μεγάλη πτυχή του θέματος αυτού, Στέλιο, είναι τα όσα έλεγε ο πρωθυπουργικός σύμβουλος, πιστεύοντας ότι συνομιλούσε με τον ομόλογό του της Ουκρανίας, και ήταν και πάρα πολύ σοβαρά.
0: Καταρχάς, η όλη ιστορία θυμίζει καφενείο. Και θυμίζει καφενείο με τη χειρότερη μορφή που μπορούμε να ξέρουμε. Δηλαδή, σαν να γίνεται συζήτηση κουτσοβουλιών, αλλά βρίσκεται και ο κύριος Ντόκος, ο οποίος να μιλάει για πολύ σοβαρά θέματα. Για την κυβέρνηση που άφησε για αργότερα να αποδεχτεί η ίδια ή όχι την παρέτηση του κύριου Ντόκου, που την υπέβαλε μετά το ξεσήκωμα που προκάλεσε στο σύνολο του πολιτικού κόσμου. Η κυβέρνηση λοιπόν υποστηρίζει το θέμα ήταν μια υβριδική επίθεση κατά της Ελλάδας με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Για την αντιπολίτευση είναι απλά το ρεζίλι του Συμβούλου Ασφαλείας του Πρωθυπουργού. Η καλή συνάδελφος του Μέγα έκανε αυτό και η Λία Μάμαλη έκανε αυτό που δεν έκαναν άλλα τηλεοπτικά κανάλια στην Ελλάδα. Έβγαλε στην εκπομπή της τους Ρώσους φαρσέρ που έδειξαν σε παγκόσμια μετάδοση το πολιτικό ρεζίλι ενός ανθρώπου που υποτίθεται ότι είναι ο εξαπορήτων σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Πρωθυπουργού και μιλούσε για κρατικούς σχεδιασμούς μέσα από ταβέρνα. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Μάλιστα απαντώντας οι δύο Ρώσοι στις δηλώσεις της ελληνικής κυβέρνησης που χαρακτήρισε τη φάρσα ως υβριδική επίθεση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, είπαν στο τηλεοπτικό κανάλι Μέγκα. Ίσως να πιστεύουν ότι είμαστε κάποια οργάνωση της ΚΚΕΒΕ. Αν θεωρούν ότι ένα απλό μακιγιάζ είναι μια μυστική ειδική επιχείρηση, τότε εντάξει. Το μόνο που μπορώ να πω, λέει ο Ρώσος, είναι ότι λυπάμαι για τις διαδικασίες της εθνικής ασφάλειας της χώρας σας, αν πιστεύουν ότι ένα απλό μακιγιάζ αποτελεί ειδικό εργαλείο εναντίον της Ελλάδας. Πραγματικά, Θέμη, είναι να ντρέπεται και η ντροπή με την όλη υπόθεση και απορώ γιατί ήδη ο κύριος Ντόκας δεν είναι στο σπίτι του. Να μην πω κάπου αλλού κατηγορούμενος ενώπιον της δικαιοσύνης. Θέμη.
1: Λοιπόν, ας ολοκληρώσουμε με αυτά για σήμερα, Στέλιο. Σε ευχαριστούμε πολύ και ανανεώνουμε βεβαίως το ραντεβού μας για την άλλη Δευτέρα. Καλή εβδομάδα, να είσαι καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά, γεια σας.
1: Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ράκιτζη. Πάμε στα επόμενα και τελευταία μηνύματα του σταθμού για αυτή την ώρα και επιστρέφουμε για να κλείσουμε μουσικά την πρώτη μας ώρα.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.

Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο πεντάλεπτο της πρώτης ώρας, αγαπητοί ακροατές. Το λέω και πάλι, έχουν έρθει δικά σας μηνύματα. Θέλω να τα διαβάσουμε με την ησυχία μας περίπου στις 5 και 10 μαζί με όποια άλλα έρθουν στον αριθμό 0448-799-323. Λοιπόν, είπαμε νωρίτερα ότι σήμερα έχει γενέθλια ο συνθέτης ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Έχει όμως γενέθλια και μία αγαπημένη ηθοποιός, που, η οποία μάλιστα έχει και έτσι μεγάλη κοινωνική δράση. Αναφερόμαστε στην Άννα Φόνσου. Η Άννα Φόνσου είναι γεννημένη 6 Ιουλίου του 1939, άρα σήμερα κλείνει τα 87 και μπαίνει, όπως λέγανε οι παλιότεροι, στα 88. Καλά να είναι να έχει πολλά χρόνια ακόμη μπροστά της και πάνω απ' όλα υγεία. Σε ορισμένες ταινίες η Άννα Φόνσου δεν έπαιζε μόνο, αλλά τραγουδούσε κιόλας. Πάμε λοιπόν να την θυμηθούμε σε ένα τραγούδι του Τάκη Μωράκη, και η στίχη και η μουσική, το οποίο η Άννα Φόνσου είπε μαζί με το συγκρότημα το τρίο Μπελκάντο. Θα το θυμόσαστε. Ο τίτλος του τραγουδιού «Έχω μια καλή ιδέα». Χρόνια λοιπόν στην Άννα, χρόνια πολλά λοιπόν στην Άννα Φόνσου.

η καλή μας ηθοποιός, που εδώ έχει τον ρόλο τραγουδίστριας, φίλες και φίλοι, η Άννα Φόνσου, γεννημένη στην Κεσαριανή, σαν σήμερα 6 Ιουλίου του 1939. Με αυτό το τραγούδι τελειώνουμε την πρώτη μας ώρα. Στην δεύτερη, από πλευράς περιεχομένου, θα έχουμε προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε, την Αθλητική Δευτέρα, έτσι, με έμφαση στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Βεβαίως, τον δικό σας λόγο, να θυμίσουμε τον τηλεφωνικό αριθμό 1-300-799-323. Και προγραμματίζουμε δύο τραγούδια, φίλες και φίλοι. Δευτέρα είναι, δεν μπορούμε περισσότερα, γιατί δίνουμε προτεραιότητα σε εσάς, στον δικό σας λόγο. Αλλά γιατί λέω τώρα για τα τραγούδια στη δεύτερη ώρα? Γιατί το ένα είναι ένα τεράστιο λαϊκό τραγούδι. Παλιό λαϊκό τραγούδι. Αλλά σε νεότερη εκτέλεση. Πριν από 1-2 μήνες κυκλοφόρησε. Μία επανεκτέλεση. Όταν το ακούσετε θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να γράψετε ένα μήνυμα. Να μου πείτε τη γνώμη σας. Αυτά όμως είναι για τη δεύτερη ώρα. Σε λίγα δευτερόλεπτα το μικρόφωνο θα το έχει ο Μανώλης Μαυρομάτης με το σύντομο δελτίο ειδήσεων της ημέρας και εμείς τα λέμε και πάλι σε περίπου 7 με 8 λεπτά από τώρα.

Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Η ώρα είναι 5 ακριβώς, ώρα Ανατολικής Αυστραλίας. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων. Ο Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζε ζήτησε συγγνώμη για τα σχόλια που έκανε σχετικά με την Kylie Minogue κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του σε podcast, όπου κλήθηκε να πάρει μέρος σε ένα προκλητικό, θα λέγαμε, παιχνίδι ερωτήσεων. Οι δηλώσεις του προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, αποτέλεσμα ο Πρωθυπουργός να εκδώσει ανακοίνωση σήμερα με την οποία ζητά συγγνώμη για τα σχόλιά του. Ο αρχηγός συνασπισμού Angus Taylor ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν σχέδια συνεργασίας με το κόμμα One Nation, παρά την άνοδο που καταγράφει τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Ο κύριος Τέιλορ δήλωσε ότι πολλοί Αυστραλοί εκφράζουν την απογοήτευσή τους για το αυξημένο κόστος ζωής, όμως δεν θεωρεί πως το One Nation διαθέτει τα εχέγγυα για να γίνει κυβέρνηση. Η Αυστραλία και τα Φίτζι υπέγραψαν δύο συμφωνίες ορόσημο για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας και των περιφερειακών του σχέσεων, καθώς η Καμπέρα εντείνει την παρουσία της στον Ειρηνικό. Επόμενος σταθμός περιοδίας του κ. Αλμπανίζη θα είναι τα νησιά του Σολομόντα, όπου θα έχει συνομιλίες με τον εκεί πρωθυπουργό και αργότερα μέσα στη βδομάδα θα μεταβεί στην Παππούα Νέα Γουινέα. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση δέχθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Κίεβο, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι οι κάτοικοι ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί σε ρήπια κτηρίου που υπέστη σοβαρές ζημιές, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Να πούμε ότι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα παραμένει από τα ξημερώματα σήμερα και η πόλη της Σεβαστούπολης, στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κριμαίας, έπειτα από Ουκρανική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα πάντα με τοπικές αρχές. Η Τουρκία ετοιμάζεται για να δεχθεί τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα υπό την προεδρία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Οι εργασίες Συνόδου θα αρχίσουν από σήμερα με συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του κυρίου Ρούτε, στο Διεθνές Κέντρο Τύπου του Προεδρικού Συγκροτήματος. Συνολικά 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 48ωρο σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η μεγαλύτερη και δυσκολότερη ήταν στην περιοχή της Ινώης, στην Μάνδρα Αττικής, ενώ 17 πυρκαγιές μένονται στην Κεντρική Μακεδονία από το Σάββατο, στο Ωραιόκαστρο, η δυσκολότερη, καθώς και στη Νέα Καλλικράτεια της Χαλκιδικής, όπου όμως τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο. Ταυτόχρονα, μεγάλες πυρκαγιές κατακαίνε την Νότια Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία μετά από ένα μεγάλο κύμα ζέστης. Η πρεσβυτέρα της κοινότητας των Wiradjuri, η Νόρμα Ίνγκαμ, δήλωσε πως η εβδομάδα Νάιντοκ που διανύουμε αποτελεί μια ευκαιρία για τις κοινότητες να ενωθούν και να τιμήσουν την ιστορία, τον πολιτισμό και τα επιτεύγματα των πρώτων εθνών της Αυστραλίας. Και τέλος, ολοκληρώθηκε η διήμερη τελετή αποχαιρετισμού του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιοντολάχ Αλί Χαμενέι, ο οποίος σκοτώθηκε στην επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου. Η Τεχεράνη προετοιμάζεται πλέον για τη μεγάλη νεκρική πομπή, ενώ η σωρός του Χαμενέι θα μεταφερθεί σε πόλεις του Ιράν και του γειτονικού Ιράκ στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πένθους. Το δολάριο της Αυστραλίας στην ισοτιμία του με τα άλλα νομίσματα ισοδυναμούσε στα 61 λεπτά του ευρώ και με τα 69 cents του αμερικανικού νομίσματος. Ολοκληρώνουμε το σύντομο δελτίο μας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού για την Αυστραλία και για την Ελλάδα. Για αύριο λοιπόν στο Πέρθ, έθριος καιρός, 9 έως 21 βαθμούς θερμοκρασία. Στην Αδελαϊδα έθριος 7 με 17, Μελβούρνη συννεφιά 3 έως 13, στο Χόμπαρτ βροχή 2 με 13 βαθμούς, πρωινό παγετό στην Καμπέρα, αργότερα καλοκαιρία, μείον 1 έως 14. Στο Σίδνεϊ βροχή 12 με 18, Γούλογκονγκ και Νιούκαστλ βροχερός καιρός, η θερμοκρασία από 12 έως 18 βαθμούς. Στο Μπρίσμπεν συννεφιά 12 με 21, ηλιοφάνεια του Ντάρουιν 21 έως 32, ενώ βροχή στο Κέρνς 25 βαθμούς θερμοκρασία. Το καλοκαίρι καλά κρατεί στην Ελλάδα, στην Αττική η θερμοκρασία 32 βαθμούς με καλοκαιρία, το ίδιο και η Θεσσαλονίκη στους 32. Στην Λευκωσία αναμένεται ο καιρός να είναι αίθριος με το θερμόμετρο και εκεί να κυμαίνεται από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος του σύντομου δελτίου μας που ετοίμασε και παρουσίασε ο Μανώλης Μαυρομάτης. Ακολουθούν σύντομα μηνύματα και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Θέμης Καλός με τα υπόλοιπα θέματα και της σημερινής μας εκπομπής. Από εμένα προς το παρόν, γεια σας.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας και πάλι. Είσαστε συντονισμένοι και συντονισμένες στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Θα είμαστε κοντά σας για άλλα 52 λεπτά και αρκετά δευτερόλεπτα. Ξανά, καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Από πλευράς περιεχομένου, σε αυτή τη δεύτερη ώρα για σήμερα, θα έχουμε τις προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε του προγράμματός μας, την Αθλητική Δευτέρα με έμφαση στο Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου. Μετά θα ακολουθήσει ο δικός σας λόγος, να θυμίσουμε τον τηλεφωνικό αριθμό 1-300-799-323. Πριν όμως από τον προφορικό σας λόγο, να δούμε τον γραπτό, γιατί κάποιοι τους αρέσει να στέλνουν γραπτά μηνύματα, σε μερικούς αρέσει και να βγαίνουν και στον αέρα και να στέλνουν και γραπτά μηνύματα. Όλα είναι ευπρόσδεκτα, φίλες και φίλοι. Για να δω, ο πρώτος που έστειλε σήμερα ήταν ο φίλος ο Κώστας από τον Gippsland της Βικτόριας. Μια θερμή καλησπέρα, λέει, και καλή εκπομπή, καλή συνέχεια. Μας φτάνει και μας περισσεύει, φίλε Κώστα, αυτός ο καλός λόγος που μας απευθύνεις. Ο φίλος ο Νάσος από την Μελβούρνη, και αυτός μαζί με τις ευχές του για καλό απόγευμα κτλ. Ειλικρινά, λέει, λυπάμαι για όλα αυτά που συμβαίνουν σε βάρος αυτού τόσο ωραίου αθλήματος, του βασιλιά, του ποδοσφαίρου, που θεωρείται ο βασιλιάς των αθλημάτων. Καθόμαστε και ξενυχτάμε γιατί το αγαπάμε. Αλλά όπως βλέπω και καταλαβαίνω, έχουν μπει οι ελίτ για τα καλά μέσα στο σύστημα. Ο αείμνηστος, ο τεράστιος Diego Maradona τα είχε πει από καιρό για αυτά που θα συμβούν και για αυτά που συμβαίνουν. Όλοι τον κυνηγήσανε και τον στείλανε εκεί που τον στείλανε. Ποιος ο λόγος να ξενυχτάμε? Είμαι της γνώμης, Θέμη, δεν ξέρω, λες Αμερική, Αγγλία, τελικό? Από την αρχή πάντως μου άρεσε το Μαρόκο. Κάπου έχω σημειώσει τις 4 ομάδες που είχες πει, Νάσο, δεν τις έχω μπροστά μου τώρα. Αλλά πόσο, σε 2 εβδομάδες από σήμερα θα ξέρουμε. Σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Ο φίλος ο Νίκος από τη Μελβούρνη, μαζί με την καλησπέρα του. Τι μεγάλο προτέρημα είναι να είσαι πλανητάρχης και να κελαϊδάς ό,τι σου αρέσει και να αρπάζεις ό,τι επιθυμείς για να καταστρέφεις. Όπως παραδείγματος χάρη ο κύριος Τραμπ, μόνο που θα ξέχασε να πάει στην Κούβα ακόμα για να δει πώς κλαδεύουν τα παλικάρια του Φιντέλ Κάστρο. Όσο για τα δωράκια του στον μεγάλο φίλο του, τον κύριο Ερντογάν, ας το δει ο επιτελάρχης της πατρίδας μας που έτρεχε από κοντά, πολύ κοντά, στη Σύνοδο της Πολωνίας για μια φωτογραφία ή μια χειραψία. Ευχαριστώ, Νίκος από τη Μελβούρνη. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Νίκο, να είσαι καλά. Λοιπόν, ο φίλος ο Μπαρμπακώστας από τη Μελβούρνη, μαζί με την θερμή καλησπέρα του και εκείνος, και έχει μάθει και το κόλπο και μπροστά από την καλησπέρα βάζει και μια μπάλα, εικόνες. Εγώ σε αυτά υστερώ ακόμα, φίλε Μπαρμπακώστα. Θέμη, δεν θα μείνω εκπληκτός αν η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών κερδίσει το παγκόσμιο κύπελο της FIFA, αυτό που γίνεται τώρα, αφού ο κύριος Τραμπ λαμβάνει μέρος σε αυτό. America is first. Θα γελάσει όλος ο κόσμος. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε, φίλες και φίλοι. Τώρα, οι παρατηρητικοί ακροατές θα διαπιστώσατε ότι πριν από 15 με 16 λεπτά περίπου, αν ήσασταν μαζί μας την πρώτη ώρα, σας είπα ότι θα ακούσουμε ένα πολύ μεγάλο λαϊκό τραγούδι. Ελπίζω δηλαδή να συμφωνήσετε κι εσείς ότι είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε και πολύ μεγάλο και αμιγώς βαθύτατα λαϊκό. Το έχει γράψει ο Βασίλης Βασιλιάδης, τη μουσική, τους στίχους ο Πυθαγόρας, την ενορχήστρωση έχει κάνει ο Ανδρέας Κατσιγιάννης και μας το ερμηνεύει μία νέα ερμηνεύτρια, η Δήμητρα Μωραΐτη, μαζί με το συγκρότημα Εστουδιαντίνα της Νέας Ιωνίας, του Βόλου. Ποιο είναι αυτό το τεράστιο τραγούδι? Ακούστε το και γράψτε ένα μήνυμα ή θα μας τα πείτε αργότερα προφορικά όσοι βγείτε στον αέρα. Δήμητρα Μωραΐτη λέγεται η τραγουδίστρια που θα ακούσουμε τώρα.

0: Δεν σε πιστεύω, φίλες και φίλοι, τραγούδι που είχε κάνει πάταγο το 1968 όταν πρωτοκυκλοφόρησε, νομίζω ότι ήταν το 68, φυσικά με τον πρώτο διδάξαντα στην ερμηνεία, τον Στέλιο Καζαντζίδη. Και πόσο παρήγορο, πόσο ευχάριστο είναι που νεότεροι τραγουδιστές και τραγουδίστριες μετά από τόσες δεκαετίες, έχουν περάσει σχεδόν 60 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε το τραγούδι, νεότεροι λοιπόν ερμηνευτές και ερμηνεύτριες σκύβουν πάνω στα αυτά τα τραγούδια και τα δίνουν μια νέα ζωή, με τον στόχο και την ελπίδα να τα αγκαλιάσουν και οι νεότερες γενιές. Ελπίζουμε αυτό να επιτυγχάνεται. Δεν το είπε μόνη της η Δήμητρα Μωραΐτη, το είπε μαζί με το συγκρότημα Εστουδιαντίνα της Νέας Ιωνίας του Βόλου. Το τραγούδι είναι σε μουσική του Βασίλη Βασιλιάδη, στίχους του Πυθαγόρα, και την ενορχήστρωση εδώ έχει σημασία να το πούμε αυτό, και ελαφρώς τη διασκευή την έχει κάνει ο Ανδρέας Κατσιγιάννης. Για να δω εδώ νέα μηνύματα από εσάς. Ο φίλος ο Γιάννης από τη Βρισβάνη λέει: καλησπέρα, συγχαρητήρια κτλ. Το τραγούδι περίμενα, Θέμη, κάθε μέρα. Το τραγούδι, αυτό, το περίμενες κάθε μέρα, λέει. Το τραγουδούσαμε η παρέα μας. Ωραία, χαίρομαι, φίλε Γιάννη. Και την άλλη Δευτέρα να μου θυμίσεις, κάτι ζήτησες για το Γιάννη, για σένα δηλαδή, που θα γιορτάζεις. Λοιπόν, είναι πικρή η αλήθεια, Θέμη, ότι ο χαρακτήρας του καθενός δεν αλλάζει εύκολα. Μας γράφει ο φίλος ο Νίκος. Κυρία Πελαγία λέει: καλή εβδομάδα, εξαιρετικό τραγούδι. Είμαι κι εγώ λαϊκός τύπος και μου αρέσει, και το τραγούδι είναι και πολύ παλιό. Βέβαια, είναι 58 ετών τραγούδι, δεν το λες και σημερινό. Λοιπόν, και μετά την Αθλητική Δευτέρα θα ακολουθήσει ένας άλλος τεράστιος λαϊκός τραγουδιστής που ευτύχησε να τραγουδήσει, Δημήτρη Παπαδημητρίου. Αυτά όμως θα τα πούμε λίγο αργότερα. Προηγούνται οι προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε. Δεν είναι πολύ η διάρκειά τους, ένα λεπτό είναι περίπου. Η επιμέλεια σήμερα είναι του Χρήστου Καλέμη. Σε ακούμε, Χρήστο.
1: Η πρώτη μας τηλεοπτική πρόταση είναι το ντοκιμαντέρ με τίτλο Michael Palin Into Iraq. Σειρά πρώτη, επεισόδιο δεύτερο. Ο Μάικλ συνεχίζει το ταξίδι του στην καρδιά του Ιράκ, καθοδόν προς τη Βαγδάδη. Φτάνει στο Κιρκούκ και στο ακριβές σημείο όπου οι Βρετανοί ανακάλυψαν πετρέλαιο το 1927, την περίοδο που κυβερνούσαν τη χώρα. Περισσότερα στις 7:35, στο κανάλι 3 και στο κανάλι 30 υψηλής ευκρίνειας. Στη συνέχεια, σας προτείνουμε ένα ντοκιμαντέρ αυστραλιανής παραγωγής, Journey Home, David Gulpilil. Σε αυτό το τελευταίο κεφάλαιο της εξαιρετικής ιστορίας του David Gulpilil, οι φύλακες του πολιτισμού, Young Lu, οι θεματοφύλακες άνδρες και γυναίκες, η οικογένεια και οι φίλοι του David Gulpilil οδηγούν τους Bangul και Manikai που καθοδηγούν αυτήν την ιστορία. Η συνέχεια στις 9:40 στο κανάλι 32 SBS World Movies. Καλή σας τηλεθέαση.
0: Ευχαριστούμε, Χρήστο, για αυτές τις προτάσεις. Στους 16, φίλες και φίλοι, ολοκληρώθηκε η πορεία της Βραζιλίας στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στην Βόρειο Αμερική. Η 5 φορές πρωταθλήτρια κόσμου έπεσε θύμα της Νορβηγίας, ενώ στο παιχνίδι που ακολούθησε, στο καλύτερο κατά πολλούς έως τώρα στην διοργάνωση, η Αγγλία έκαμψε την αντίσταση του Μεξικού, αν και αγωνιζόταν με 10 παίκτες. Περισσότερα για την σημερινή αγωνιστική δράση στο Μουντιάλ, αλλά και για την υπόλοιπη αθλητική δραστηριότητα, ακούμε στην Αθλητική Δευτέρα που σήμερα επιμελείται ο Καστελωρίου.
2: Τη σημαντικότερη σελίδα στην ποδοσφαιρική της ιστορία γράψε η Νορβηγία, επικρατώντας με 2-1 τη Βραζιλία στη φάση των 16 και εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά την πρόκλησή της στα προημιτελικά ενός παγκοσμίου κυπέλου.
3: The greatest Viking victory. Norway break new ground. Holland has blown away Brazil. He smiles and the whole world smiles with him. The samba beat falls silent. And the roaring Norwegians and their uplifted leader will jump in their Viking boats and head to Miami for their first ever World Cup quarterfinal.
2: Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Vikings ήταν ο Erling Haaland, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ των Σκανδιναβών στο τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης, ενώ καθοριστική αποδείχθηκε και η εμφάνιση του τερματοφύλακα Όριαν Νίλαντ, που απέκρουσε πέναλτι του Μπρούνο Γκιμαράες στο πρώτο ημίχρονο. Η Βραζιλία είχε σημαντικές ευκαιρίες να προηγηθεί, όμως δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την υπεροχή της και τελικά το πλήρωσε. Ο Νεϊμάρ μείωσε σε 2-1 στις καθυστερήσεις με φτωχή εκτέλεση πέναλτι, χωρίς όμως να αποτρέψει ακόμη μια πρόωρη αποτυχία για τη Σελεσάο, η οποία αποχαιρέτησε τη διοργάνωση στη φάση των 16 για πρώτη φορά από το 1990 και το Μουντιάλ της Ιταλίας. Λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό, ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε πως αποσύρεται από την εθνική ομάδα της χώρας του. Ο 34χρονος επιθετικός, ο οποίος επέστρεψε για να αγωνιστεί στο Μουντιάλ του 2026 ύστερα από αρκετές περιπέτειες με τραυματισμούς, δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του μετά το τέλος της αναμέτρησης. Ο σπουδαίος ποδοσφαιριστής ολοκληρώνει την πορεία του ως κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής ομάδας με 80 γκολ, ενώ κατέγραψε 130 συμμετοχές, επίδοση που τον φέρει δεύτερο στη σχετική λίστα πίσω από τον Καφού. Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι, σε έναν αγώνα που κατά πολλούς είναι ο καλύτερος του φετινής διοργάνωσης μέχρι στιγμής, η Αγγλία επικράτησε του Μεξικού με 3-2. Σε ένα παιχνίδι που είχε 5 τέρματα, 2 πέναλτι και μία επιβολή, αυτή για την Αγγλία, η ομάδα του Τόμας Τούχελ κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τα προημιτελικά της διοργάνωσης, επικρατώντας το στάδιο Αζτέκα, στο οποίο το Μεξικό είχε αναγνωρίσει ήττα από το 2013. Στην επόμενη φάση η Αγγλία θα αντιμετωπίσει την Νορβηγία. Η αύριο τώρα είναι προγραμματισμένοι οι αγώνες στις 5 το πρωί Πορτογαλία, Ισπανία και στις 10 Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο. Την ίδια ώρα το παγκόσμιο κύπελο βρίσκεται στο επίκεντρο νέας αντιπαράθεσης μετά από δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επικοινώνησε με τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, ζητώντας να επανεξεταστεί η αποβολή του Φόλαριν Μπαλογκάν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας New York Times, η FIFA ανέτρεψε τελικά την ποινή του επιθετικού των Ηνωμένων Πολιτειών, επιτρέποντάς τον αγωνιστή στον επόμενο αγώνα απέναντι στο Βέλγιο. Η εξέλιξη χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα συνείδηστη, καθώς αποτελεί την πρώτη φορά από το 1962 που ένας ποδοσφαιριστής αποκτά δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου, ενώ κανονικά θα εξέτει τιμωρία λόγω αποβολής. Η απόφαση προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Βελγίου, η οποία δήλωσε έκπληκτη και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες. Ο Λευκός Οίκος δεν επιβεβαίωσε την επικοινωνία του Αμερικανού Προέδρου με τον Τζάνι Ινφαντίνο, παραπέμποντας μόνο σε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, στην οποία εφαρίστησε τη FIFA, επειδή όπως έγραψε έκανε το σωστό και ανέτρεψε μια μεγάλη αδικία. Στο μπάσκετ τώρα, σε εξαιρετικά δύσκολη θέση βρίσκεται πλέον η Εθνική Ελλάδας στα προκριματικά του Mundo Basket 2027, μετά τη δεύτερη διαδοχική απογοητευτική εμφάνισή της. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη τήθηκε με 71-56 από την Πορτογαλία στη Σαν Ελ Αρίνα, ολοκληρώνοντας την πρώτη φάση με απολογισμό 3 νίκες και 4 άριθμες ήττες. Οι Γαλανόλευκοι δεν κατάφεραν να αντιδράσουν απέναντι στους Πορτογάλους, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν τα πολλά λάθη και την επιθετική δυστοχία της ομάδας μας, φτάνοντας σε μια δίκαιη νίκη που αλλάζει δεδομένα στη μάχη της πρόκρισης. Το αποτέλεσμα αυτό ακολουθεί την Ελλάδα στη δεύτερη φάση των προκριματικών, καθώς το ρεκόρ 3-3 μεταφέρεται στο νέο όμιλο. Εκεί η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, τη Γεωργία και την Ουκρανία σε 6 νέους αγώνες, ενώ στον ίδιο όμιλο θα παραμείνουν και η Πορτογαλία με το Μαυροβούνιο, χωρίς όμως να υπάρξουν νέες μεταξύ τους αναμετρήσεις. Με την Ισπανία να ξεκινά από πλεονεκτική θέση με ρεκόρ 5-1 και την Ουκρανία στο 4-2, η εθνική καλείται να καλύψει το χαμένο έδαφος απέναντι σε ιδιαίτερα απαιτητικούς αντιπάλους. Από το νέο όμιλο θα προκληθούν μόνο τις ομάδες στο Μουντομπάσκετ το 2027. Στην αντισφαίριση τώρα, η Ναόμι Οσάκα συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία της στο Γουίμπλετον, καθώς εξασφάλισε για πρώτη φορά στην καριέρα της την πρόκριση στα προημιτελικά του Λονδρέζικου Grand Slam. 28χρονη Ιαπωνέζα, πρώην νούμερο 1 στον κόσμο και κάτοχος 4 τίτλων Grand Slam, πραγματοποίησε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις της των τελευταίων ετών, επικρατώντας της κορυφαίας στον κόσμο Αρίνα Ζαμπαλέγκα με 6-2-7-6. Η νίκη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς η Ζαμπαλέγκα έχει επικρατήσει και στις 3 προηγούμενες αναμετρήσεις των 2 αθλητριών μέσα στο 2026. Την πρόκληση εξασφάλισε και η Κόκο Γκοφ, επικρατώντας με 2-1 σετ της Μπελίντα Μπέντσιτς. Στους άνδρες τώρα, πρόκληση για τους Ογκέρα Λιασίμε, Γιάννικ Σίνερ και Λέναρντ Τζαν Στρούφ. Για σήμερα το βράδυ προγραμματισμένος ο αγώνας του Αυστραλού Άλεξ Δεμινόρ με τον Ιταλό Φλάβιο Κόμπολι. Τέλος στο ποδόσφαιρο και στα πολιτιακά πρωταθλήματα, αρχικά για τη Βικτόρια, για την 19η αγωνιστική είχαμε Ελλάς Μελβούρνης Dandenong Thunder 1-0, George Cross Oakley Cannons 1-1, Green Gully Παγκύπριος 3-0 και Μέγας Αλέξανδρος Σεν Άλμπανς 1-1. Στον πίνακα οι Όκλοι Κάνονς είναι πρώτοι με 41, ο Μέγας Αλέξανδρος τέταρτος με 31, η Ελλάς Μελεβούνης 7η με 28 και ο Παγκύπριος 10ος με 16 βαθμούς. Στη Νέα Νότια Ουαλία, για την 22η αγωνιστική, η Sydney Olympic γνώρισε νέα ήττα, αυτή τη φορά από την ομάδα νέων της Western Sydney Wanderers, με 2-1. Στον πίνακα η ομογενειακή ομάδα παραμένει ουραγός με 15 βαθμούς. Στην περιοχή Αυστραλιανής πρωτεύουσας για την 16η αγωνιστική, η Καμπέρα Ολύμπικ ιτήθηκε με 3-0 από την Κάμπερα Κροάσια. Στον πίνακα η ομογενειακή ομάδα είναι 8η με 13 βαθμούς. Στο Queensland τώρα για την 17η αγωνιστική, η Ολύμπικ FC ιτήθηκε εκτός έδρας από τους Queensland Lions με 2-0 και παραμένει 8η στον πίνακα με 20 βαθμούς. Τέλος στη Νότια Αυστραλία, για την 17η αγωνιστική, η Ελλάς Αδελαϊδα ιτήθηκε από την ομάδα Beograd με 1-0 εκτός έδρας. Στην βαθμολογία, η Ελλάς Αδελαϊδα είναι 10η με 18 βαθμούς.
0: Ήταν ο Στέργος Καστελωρίου, φίλες και φίλοι, στην Αθλητική Δευτέρα. Δεσμεύτηκα να ακούσουμε ένα τραγούδι σε μουσική του εορτάζοντος σήμερα Δημήτρη Παπαδημητρίου, με έναν τεράστιο λαϊκό τραγουδιστή. Σας λέω μόνο ότι ο τίτλος είναι «Στις ψυχή στο παρακάτω» και η στίχη είναι του Οδυσσέα Ιωάννου. Ποιος το λέει?

0: Έχει γράψει λοιπόν και τέτοια κορυφαία λαϊκά τραγούδια ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, αυτό που ακούσαμε σε στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου, στις ψυχή στο παρακάτω, και ο ερμηνευτής δεν ήταν άλλος από τον Δημήτρη Μητροπάνο. Πάμε λοιπόν τώρα στα έχουμε ένα γραπτό μήνυμα από τη φίλη την Ανδρούλα, από την Ετσούκα της Βικτόριας. Θέμη, καλησπέρα, εδώ είμαστε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρούλα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα επόμενα μηνύματα, φίλες και φίλοι. Και εσείς που θέλετε να βγείτε στον αέρα να μας μιλήσετε, τώρα είναι η στιγμή να αρχίσετε να τηλεφωνείτε στο 1-300-799-323. 1-300-799-323.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: Κάντε το sbs.com.au/Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.

0: You are listening to SBS.
1: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
2: Σαύλο ή Σαούλ.
3: Σαούλ, μάλιστα. Σαούλ, ναι. Μάλιστα. Συγγνώμη. Τον λέγανε Σαούλ, μάλιστα. Και ήταν η αιτία που σκότωσαν και τον πρωτομάρτυρα Στέφανο. Ναι. Μετά ο Απόστολος Πέτρος, θα αρχίσω από τον Απόστολο Πέτρο, ήταν πολύ... έκανε θαύματα, ανέστησε και νεκρούς και έκανε αρρώστους να είναι καλά, παραλυτικούς και όλα αυτά, έκανε μεγάλο έργο και ο Απόστολος Πέτρος. Και ο Απόστολος Παύλος ήταν, όπως ξέρουμε, διώκτης των χριστιανών. Πήγαινε στη Δαμασκό για να κακοποιήσει τους χριστιανούς εκεί πέρα, τους Αποστόλους, τους Χριστιανούς και με άλλους συνοδούς. Και στο δρόμο που πήγαινε, ένα μεγάλη λάμψη έπεσε απάνω του και έπεσε κάτω ο Απόστολος, ναι, και ο Σαούλ, ναι, και ετυφλώθηκε και από τον ουρανό ήρθε μια μεγάλη φωνή και είπε «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις?» και λέει ο Σαούλ, ποιος είσαι Κύριε τον οποίο εγώ διώκω? Εγώ είμαι ο Ιησούς Χριστός τον οποίο εσύ διώκεις. Σκληρό είναι να βαδίζεις πάνω σε καρφιά. Εν τω μεταξύ τον σηκώσαν και πήγανε και βρήκανε στο Δαμασκό και εκεί πέρα ήταν σε ένα σπίτι, είχαν 2-3 μέρες νηστικός και προσευχόταν, ναι, ο Απόστολος Παύλος. Εν τω μεταξύ ο Ανανία, ο Θεός μίλησε τον Ανανία και τον είπε να πας να βρεις τον Απόστολο Παύλο, Σαύλο, ναι, Παύλο, ναι, και θα τον μιλήσεις για την αγάπη. Α, λέει, αυτός λέει κυνηγούσε τους χριστιανούς, εγώ φοβάμαι, λέει. Όχι, λέει, είναι σκεύος εκλογής για να κηρύξει το Άγιο Ευαγγέλιο για μένα. Και εν τω μεταξύ πήγε εκεί πέρα, έβαλε τα χέρια, προσευχήθηκε και αμέσως πέσαν από τα μάτια του σαλέπια κάτω και εντωμεταξύ γιατί τον διάλεξε ο Θεός, γιατί ήξερε πολλές γλώσσες εκείνη την εποχή, είχε βγάλει πανεπιστήμιο, υπήρχαν πανεπιστήμια και τότε και τώρα πάντα. Ναι.
2: Μάλιστα.
3: Και έτσι ο Θεός τον διάλεξε γιατί ήξερε πολλές γλώσσες και κήρυξε πρώτα στην Ιερουσαλήμ και ύστερα και στην Ελλάδα. Πολλά μέρη μέσα στο βίβλο το γράφει για την Ελλάδα που κήρυξε μέχρι στον Άριο Πάγο, πήγε μέχρι στην Ακρόπολη που βρήκε τον άγνωστο Θεό και είπε σε αυτόν σας κηρύττω. Και οι Έλληνες από τότε αρχίσαν και γινόταν χριστιανοί και βαφτιζόντουσαν και... παντού γύρισε εκεί πέρα στην Ελλάδα.
2: Μάλιστα.
3: Αυτά ήθελα να...
2: Ωραία, κυρία Φωτεινή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που τα μοιραστήκατε μαζί σας.
3: Ευχαριστώ. Να είστε καλά
2: και
3: που
2: εσείς.
3: Με ακούσατε.
2: Αλίμονο. Και εσείς να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε τώρα με το φίλο μας τον Δημήτρη από το Heidelberg West της Μελβούρνης. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλή εβδομάδα.
4: Καλησπέρα, Θέμη, και καλή εβδομάδα και στους φίλους συνακροατές φυσικά. Και βέβαια αυτό που ήθελα να σχολιάσω είναι ότι χαίρομαι που τα λέμε μετά από 2 εβδομάδες.
2: Και εγώ πολύ. Ελπίζω και εσύ να μας μιλήσεις για μια θεά που όμως είναι στρογγυλή.
4: Ναι,
2: ή έχεις σίγουρα, κάτι άλλο στο μυαλό σου.
4: Αυτό ήταν, ναι. Έτσι, με αυτό θα ασχοληθώ. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση, Θέμη, είναι πραγματικά εξωφρενικό, δηλαδή η παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό δηλαδή με την κόκκινη κάρτα είναι απίστευτο, δηλαδή.
2: Ποιος κυβερνά.

0: κυβερνάει, ποιος κυβερνάει, Δημήτρη.
1: Ποιος κυβερνάει ακριβώς.
0: Εσύ τώρα μπορεί να φανταστείς τώρα να τηλεφωνάει ο Τραμπ σε κάποιον στη FIFA και αυτοί να του λένε όχι. Θα τους διώξει, δεν θα αφήσει να γίνει το παγκόσμιο κύπελλο. Τελειώνει η υπόθεση.
1: Ναι, δηλαδή δεν έχει δύναμη η Επιτροπή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, δηλαδή αυτά είναι...
0: Όλα είναι με μέτρο που λέμε.
1: Πραγματικά, ναι, πέφτει τόσο το επίπεδο, δηλαδή να τον αφήσει να παίξει τον παίκτη ενώ είχε απευθείας κόκκινη κάρτα με αυτό που έκανε. Δηλαδή, πραγματικά, θέλει, δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει αυτό, αλλά...
0: Έχει ξαναγίνει, αλλά δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει σε παγκόσμιο κύπελο ή αν είχε γίνει κάπου αρχές δεκαετίας του 60, αλλά έχει ξαναγίνει. Με τον Ρονάλντο έγινε, αλλά νομίζω ήταν στα προκριματικά. Είχε φάει τρεις αγωνιστικές και τις δύο τελικά του τις χαρίσανε.
1: Σωστά. Θέλει διαφορά εδώ είναι ότι εδώ έχουμε παρέμβαση. Δεν είχαμε στην περίπτωση του Ρονάλντο όμως.
0: Καλά, εγώ πάντως δεν ήμουν μπροστά για να δω τι έκανε ο Τραμπ που τηλεφώνησε στον πρόεδρο της FIFA. Πρέπει να γελάμε και λίγο, μωρέ Δημήτρη, τι να κάνουμε. Μας θεωρούν κουτούς, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, γιατί αυτό έρχεται θέμα.
0: Όπως με το, να μην πω το όνομα, με το διάλειμμα που κάνουν εκεί στο 22-23, λέει, να πιούν νερό οι παίκτες. 20 βαθμοί θερμοκρασία. Διάλειμμα ενυδάτωσης, λέει. Ας είναι καλά τα 3 λεπτά που παίρνουν διαφήμιση τα κανάλια.
1: Γι' αυτό βέβαια έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τους κανονισμούς της FIFA. Είναι δηλαδή απαράδεκτο. Αυτό που ήθελα να πω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Αυτό που έγινε ίσως... τώρα έγινε κάτι στο Σίδνεϊ, ας πούμε, στη Νέα Νότια Ουαλία. Το Εργατικό Κόμμα που προσπαθεί αυτό να κάνει, δηλαδή με τον τζόγο.
0: Α, με τα τυχερά παιχνίδια.
1: Ανεπαρκές. Ναι, λένε αυτό ότι θα βάλουν φόρο. Τι κάνουνε, θα βάλουν φόρο στα κλαμπς και σε αυτά και αυτοί θα το περάσουν στους παίχτες. Δηλαδή, άμα τους φορολογήσουν αυτούς, πώς θα πληρώσουνε, αυτοί δεν πρέπει. Οπότε παίρνουν αυτοί από το κράτος, φορολογούνε και θα ανεβεί η φορολογία έτσι. Το ετοιμάζει ο Μίντς, νομίζω είναι ο Μίντς, δεν είναι.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ο Κρις Μίντς είναι ο νέο πρωθυπουργός. Δηλαδή, αυτό το βρίσκω ανεπαρκές θέμη. Γιατί αυτές που δηλαδή για τις μεταρρυθμίσεις μιλάμε στο χώρο του τζόγου. Ναι, γιατί αυτό που για μένα έχω παίξει δηλαδή πολύ έτσι, πολύ σπάνια. Εγώ έχω πάει στο καζίνο για άλλο λόγο, αλλά έχω παίξει, αλλά θέλω να πω δεν είμαι παίχτης φανατικός. Ήθελα να πω ότι αυτό που μπορούσε να γίνει και να κλείσω με αυτόν τον υφάλο χρόνο είναι να μειώσουν το bet, πώς θα το λέγαμε.
0: Τα στοιχήματα.
1: Τα στοιχήματα, μπράβο, έτσι. Θυμάσαι παλιά θέμη ήταν 10 δολάρια το μεγαλύτερο, το maximum που λέγαμε. 10 δολάρια κάθε φορά που πατάς. Τώρα το κάνουν 5. Γιατί δεν το κάνουν 1 δολάριο κάτι, έστω βάλε 2. Αλλά κάτι τέτοιο λέω θα μπορούσε να βοηθήσει. Τώρα το να κλείνουν 12 η ώρα. Να το βρίσκω λίγο. 12 η ώρα το, αυτή είναι.
0: Φυλακή το στόματί μου, Δημήτρη.
1: Έτσι.
0: Αλλά μπορώ να πω σε γενικές γραμμές ότι θα έπρεπε να είναι πιο αυστηρή η νομοθεσία. Άντε, να το πω έτσι, χωρίς να πω τίποτα άλλο.
1: Έτσι ακριβώς. Εντάξει, ευχαριστώ, Θέμη.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστώ και εγώ. Να είσαι καλά. Ο φίλος ο Μπαρμπακώστας. Ας τα κρατήσουμε μεταξύ μας αυτά που γράφεις, Μπαρμπακώστα. Εντάξει, υπομονή. Χρειάζεται, τι να κάνω, να μην έχω υπομονή. Προσπαθώ. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης από την περιοχή Σιλβάνια του Σίδνεϊ είναι μαζί μας. Έχει μέρες να ακουστεί. Καλησπέρα, αγαπητέ Γιάννη.
2: Καλησπέρα, αγαπητέ Θέμη.
0: Έμαθα τώρα ότι έπεφτε η μπαταρία από το τηλέφωνό σου ενώ μας καλούσες.
2: Ναι.
0: Είχε τελειώσει η μπαταρία, ε.
2: Ναι, και αυτή τη φορά την περασμένη Δευτέρα και την προηγούμενη.
0: Σήμερα ελπίζω να μην συμβεί.
2: Σήμερα το είχα συνέχεια στο καλώδιο.
0: Ωραία, ωραία.
2: Τι να κάνω, Θέμη, τον προπερασμένο μήνα έξα τα 90 και όσο να είναι φεύγω από τα κανονικά μου λογικά.
0: Είσαι ένας νέος 90 ετών.
2: Και κοίταξε, ο καρδιολόγος ξέρεις τι μου είπε. Είναι αριθμός, μου λέει, να μην το σκέφτεσαι ότι είσαι 90. Ναι. Και τώρα έβαλα σκοπό να φτάσω τα 100.
0: Και μετά και θα αποφασίσω.
2: Και τα μετά θα αποφασίσω.
0: Αν θα γεράσεις.
2: Άκουσε μου. Τότε δεν θα θέλω να πεθάνω, γιατί δεν θα σας ακούω και ούτε θα σας βλέπω.
0: Μην το λες, μην το λες, μην το λες.
2: Ναι.
0: Μην το λες.
2: Τέλος πάντων. Αυτά τα θέλω με καλή υγεία προπάντων.
0: Χωρίς υγεία τι να τον κάνεις. Θυμάσαι το φίλο μας τον Παράσχο.
2: Ναι.
0: Ο Παράσχος μου το είχε πει αυτό. Μου λέει, ο Θεός λέει μου χάρισε πολλά χρόνια.
2: Ναι, και
0: αλλά τι να το κάνω λέει έτσι όπως είμαι.
2: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Έτσι.
2: Θέμη, να σε συγχαρώ και σένα και τον Στέλιο.
0: Ναι.
2: Τι ευφυή πνεύμα ανθρώπου που είναι μέσα σε όλα.
0: Μπράβο,
2: έχαμε καλή ενημέρωση, ναι.
0: Χαίρομαι
2: ναι.
0: Που το
2: και
0: ακούω.
2: Και εσύ είσαι ο άνθρωπος που βρίσκεις τα σημεία να τον δώσεις την αφορμή να τα πει όλα αυτά.
0: Προσπαθούμε Γιάννη, προσπαθούμε.
2: Είσαι διάνοια, το είπε και ο καθηγητής τέλος πάντων. Σήμερα θέλω να αφιερώσω τραγούδια,
0: ναι.
2: Γιατί πολύ καιρό τα τραγούδια μα δεν ακουστήκανε.
0: Πιο απ' όλα. Ο Παλιατζής ακούστηκε δύο φορές μάλιστα με τον Νίκο Γούναρη.
2: Δεν σου πω τίποτε, γιατί μ' άρεσε. Ναι.
0: Λοιπόν.
2: Την κυρία Κυριακή που άκουσα την Ελίζα Μαρέλη την περσμένη φορά.
0: Ωραία.
2: Και εγώ ανταποδίδω πάλι, εφού της άρεσε να λέει τα τραγούδια της Μαρέλη, το Ήρθες Αργά.
0: Πάλι με τη Μαρέλη.
2: Ναι. Είναι το... Αυτό Θέμη, άμα ακούσεις τα λόγια, είναι παρμένο από τη ζωή μου. Ο νοήτο. Πρόσεξε το.
0: Εντάξει, θα το ακούσω με προσοχή.
2: Ναι, και το αφιέρωνα εγώ αυτό. Και την Άντζελα Ζήλια, η επαναστάτρια στη φωνή, το καλωσόρισε σε έρωτα. Και δύο ποντιακά, τον Κατσίδη η Κοσάρα και το Ακρίτας με τον συνονόματο τον Παυλίδη.
0: Ωραία, Γιάννη σημείωσα.
2: Ναι, και αν θέλεις και με τον Τζίμι το Μακούλι τι φταίω εγώ αν σ' αγαπώ.
0: Ωραία.
2: Τώρα δεν
0: μην πεις άλλα, γιατί θα έρθει και η μέρα που θα φύγω με άδεια και δεν θα προλάβω.
2: Εγώ λέω τραγούδια, δεν σου κάνω κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου.
0: Όχι, εμένα μου αρέσουν οι επιλογές σου.
2: Ναι, ναι.
0: Έτσι,
2: να πω και δύο λόγια για τον Ανδρέ Μαρζαράκη. Που μας αποβίωσε.
0: Τα είπαμε και εμείς εδώ.
2: Ναι.
0: Ξέρω ότι ακουγόταν σε έναν άλλον ραδιοφωνικό σταθμό. Ξέρω ναι. Επίσης ότι.
2: Δύο σημαντικά θα πω θέμη.
0: Έχειρε μεγάλης ναι. Εκτίμησης. Ναι, βεβαίως να τα πεις. Δεν έχουμε θέμα.
2: Είχε τα προγράμματά του πριν από τον Μάνο Τσιλμίδη.
0: Ναι.
2: Είχε στρατηγό, ταξίαρχο, το Γιάννο Χαλαμπίδη, έναν διάσημο δημοσιογράφο από την Κύπρο. Και αυτοί έμπειροι, όσα γράφει μια εφημερίδα, τα ψηλά γράμματα, αυτοί είχαν πιο ψηλά ακόμη από το Πεντάγωνο και από οπουδήποτε αλλού, και από εκεί ενημερώνουν εγώ τόσο καλά.
0: Γιάννη, χαίρομαι, ναι. Χαίρομαι που τα λες αυτά, αλλά θέλω να σου πω κι εγώ κάτι.
2: Τι?
0: Επειδή κι εγώ είμαι τώρα αρκετά χρόνια στο κουρμπέτι, που λέγανε οι παλιότεροι.
2: Ναι.
0: Έχω πάρει συνεντεύξεις, επειδή εσύ ακούς όλα τα χρόνια, από πάρα πολλούς.
2: Ναι.
0: Ξέρεις πότε δίνω αξία? Αν πότε. Η ανάλυση που μου κάνουν στη συνέχεια
2: ναι.
0: Βρίσκει κάποια ανταπόκριση, κάποια απήχηση, δηλαδή αυτά που λένε έτσι.
2: Ναι.
0: Και θα
2: ναι.
0: Μου πεις τώρα γιατί μου το λες αυτό. Βέβαια έχω τους λόγους μου, γιατί ακούω πολλούς αναλυτές
2: ναι.
0: Που αν τους ακούσεις μετά από 2-3 εβδομάδες, αυτά τα οποία λέγανε τίποτα, στον αέρα, λόγια του αέρα. Και θα σου πω ένα χαρακτηριστικό, επειδή κάνουμε τώρα ωραία κουβέντα και μ' αρέσει.
2: Ναι.
0: Θυμάσαι τους πυράβλους του S-300 που ήταν να πάρει η Κύπρος από τη Ρωσία.
2: Και τα πήγαν στην βάση
0: ναι.
2: Της
0: είχα φιλοξενήσει τόσους και τόσους αναλυτές εκείνα τα χρόνια, ναι. Ήταν ακόμα ο Γλάφκος Κληρίδης πρόεδρος.
2: Σωστά.
0: Που μου λέγανε, μα αυτούς τους πυράβλους η Κύπρος θα είναι απόρθητη. Πριν αλέκτορ ναι. Λαλήσει τρεις. Πως λέει το ναι. Ρητό, σαν να λέμε εξαναγκάστηκε η Κυπριακή Δημοκρατία και τους στείλαν τους S-300 να θαυτούν κάπου στην Κρήτη
2: Σισούδα.
0: Έτσι. Και έλεγα τώρα στους αναλυτές, τώρα τι λέτε, τι έχετε να πείτε. Αλλάξαν τα δεδομένα, το Νατάλο. Λέω, και μερικούς ναι. Τους σταμάτησα. Δεν τους ξαναπροσκάλεσα άλλη φορά.
2: Άσε το λαό, αλλά τα παρήγγειλε ο Ανδρέας και όταν έγινε αυτή η παραγγελιά, λέει το Πεντάγωνο, παιδιά μου, δεν είναι για παιχνίδια αυτά. Φέτα στη Σούδα, στη δική μας βάση. Mm. Έτσι έγινε. Τώρα, για το Μαζαράκι που ακούω ένα άλλο πρόγραμμα που...
0: Ήταν καλός δημοσιογράφος. Ήταν καλός δημοσιογράφος.
2: Ναι, ναι, άκου τι έγινε. Και ακούω το πρόγραμμα γιατί το 12 μέχρι το 22 της εθνικής μας ταπείνωσης που είχαμε, μέσα στους στρατηγούς και τους αξιωματικούς, mm-hmm. άκουσα από την κυρία Παρή που κάνει κάθε Σάββατο 5 με 6.
0: Σε ένα άλλο ραδιοφωνικό σταθμό εδώ της Ομογένειας. Ήθελα να ξέρω, αυτοί οι ραδιοφωνικοί σταθμοί κάνουν τόση διαφήμιση και στο SBS όπως εμείς.
2: Κοίταξε,
0: μάλλον όχι.
2: Κάποια ταινία, αλλά όχι.
0: Μάλλον
2: πολλά,
0: όχι. Γιατί... ναι, να πάρεις λοιπόν τη φίλη μου την Παρή. Και ναι. Να της πεις, αγαπητή Παρή, εγώ βγαίνω στο Θέμη κάθε Δευτέρα απόγευμα και το SBS ακούγεται κάθε μέρα 4 με 6 το απόγευμα.
2: Ναι, το ξέρουμε και ξέρεις τι με είπε ο Νικολής.
0: Ο Κώστας, ο Κώστας.
2: Κάποιος μου είπε ότι εσύ μπαίνεις σε αυτά τα προγράμματα και σε συγχαίρομαι, έχει δώσει βραβείο ο Κώστας ο Νικολής.
0: Ωραία, ωραία.
2: Τέλος πάντων, μέσα στους αξιωματικούς ήταν και κάποιος Μαζαράκης μαζί με τον Πλαστήρα. Και λέω στον Γιάννη τον Μεράβογλου, που τώρα έφυγε στην Αθήνα και τον μιλούσα σχεδόν κάθε πρωί, ήταν γιος του ο σημερινός Μαζαράκης.
0: Ο Ανδρέας ήταν γιος δηλαδή, αυτού.
2: Ναι, έτσι μου
0: το αυτό δεν το ήξερα, δεν το ήξερα.
2: Ναι, ο Γιάννης ο Μεράβογλου μου το είπε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, Θέμη μου,
0: ωραία,
2: είσαι το ανεπανάληπτο... και ωραία. Μας κάνεις καλή ενημέρωση.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη, ευχαριστούμε. Έγινε. Θα τα πούμε. Καλό απόγευμα. Ναι. Καλό απόγευμα. Ναι. Πάμε στα επόμενα μηνύματα, φίλες και φίλοι.
3: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
4: One more, let's go.
3: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
5: Landview brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
6: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie. Would be better if I was French.
5: BoatU has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
6: Fantastic voyage. Now we're getting somewhere.
5: Plus, Geico can help BoatU cover what's on board, too.
6: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
5: It feels good to be BoatU. It feels good to Geico.
0: Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, φίλες και φίλοι. Όσοι δεν προλάβετε να βγείτε σήμερα, θα σας δώσουμε προτεραιότητα την άλλη Δευτέρα. Έχουμε τώρα στη γραμμή μας τον κύριο Βαγγέλη, το φίλο μας από το Γιάραβιλ της Μελβούρνης. Γεια σου, αγαπητέ Βαγγέλη.
7: Θα είμαι σύντομο, Θέμη, γιατί να καλύψω για τους άλλους που ήταν πολυλογάδες.
0: Για να σας ακούσουμε.
7: Θέλω να πάω πολλά για μια κομπελίτσα που είναι στο Όρμπουρι, την Κυριακούλα Βενέρη. Και όλους τους Κυριάκους και όλες τις Κυριακούλες της Μελβούνης και της Αυστραλίας που με ακούνε.
0: Πολύ ωραία.
7: Της Αγίας Κυριακής.
0: Πολύ ωραία και από εμάς τα καλύτερα. Να είσαι καλά, Βαγγέλη.
7: Χαίρετε.
0: Λοιπόν, και να βγάλουμε στη γραμμή μας τον φίλο τον Μανώλη από το Ramsgate του Σίδνεϊ. Δεν τον ακούμε συχνά. Καλησπέρα, αγαπητέ Μανώλη.
8: Καλησπέρα σας, κύριε Θέμη.
0: Τι κάνεις, καλά είσαι.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με θυμάστε.
0: Πώς δεν σε θυμάμαι, αλίμονο.
8: Χαιρέτης του.
0: Ναι.
8: Την αυτή στο Ένμο.
0: Ναι.
8: Είπαμε πριν δύο μήνες.
0: Και στο Ένμο και στο Ντάλινγκ Χάρμπορ και στο Μπράιτον. Παντού έρχεσαι. Στο Μάρκβιλ είχες έρθει.
8: Ναι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την προπαρασκευή.
0: Ναι.
8: Με το Γίγαντα που βάλατε και τον Αρχάγγελο της Κρήτης και τραγούδισε το Γίγαντα.
0: Α, το είχα βάλει τότε που έκανα το αφιέρωμα στα διαβατάρικα πουλιά.
8: Ακριβώς.
0: Ωραία, σου άρεσε.
8: Όλα τα βλέπω, όλα τα παρακολουθάω. Όλες τις εκπομπές δεν χάνω καμία.
0: Να είσαι καλά, Μανώλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Εγώ ευχαριστώ θερμώς και μία χάρη μονάχα. Αν αυτό, σας είχα ζητήσει για το Γκώστα Μουντάτσι.
0: Ναι, ποιο?
8: Το Γριά Παγώνα το πρωί τα έβαλε με το γέρο.
0: Ωραία, το σημειώνω.
8: Και ένα άλλο του ίδιου
0: είναι...
8: του Μουντάτσι.
0: Ναι.
8: Είναι ο πραγματευτής.
0: Που το λέει και ο Ξυλούρης.
8: Ακριβώς.
0: Ναι,
8: αλλά
0: ναι.
8: Και ο Μουντάτσις το λέει ωραία.
0: Ωραία. Έγινε.
8: Ο πραγματευτής.
0: Έγινε, Μανώλη. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε
8: κάτι
0: πολύ.
8: Κάτι άλλο σε παρακαλώ. Θέμη, θέλω ναι. να σου μιλήσω κάτι private. Αν μπορείς, σε παρακαλώ, να με πάρεις όταν κλείσεις τώρα, να με πάρεις τηλέφωνο.
0: Πρόσεξε.
8: Όχι. Που σε παίρνω είναι τη γυναίκα μου.
0: Ναι. Άκουσε με. Μην κλείσεις, θα πάρει τη γραμμή ένας συνάδελφός μου για να πάρει τον αριθμό σου.
8: Έγινε.
0: Ωραία, πάρτε το παρακαλώ τον κύριο Μανώλη και θα τα πούμε τα υπόλοιπα. Να έχω καιρό, πολύ καιρό να ακούσω το φίλο μας το Γιάννη από τον Μπουλίν της Μελβούρνης. Τι κάνεις, αγαπητέ
4: Θέμη,
0: Γιάννη?
4: Θέμη, γιατί δεν έχεις χρόνο. Εγώ έχω να σου πω ότι το υπηρετικό, η υπηρετική ομοσπονδία
0: ναι.
4: άρχισε και μαζεύει την νεολαία.
0: Πολύ
4: και
0: καλό αυτό.
4: Πολύ, ναι. Πολύ νέοι, πολύ όμορφα, πολύ ωραία περνάμε, κάναμε τα πάντα, τόσο όμορφα περνάμε και είναι μία κουμπιλίτσα που τελένει και κάνει χορευτικό συγκρότημα την Παρατυπική Ένωση Μελβούρνης.
0: Μπράβο.
4: Και θέλω έτσι,
0: ναι.
4: δηλαδή θέλω να τα κάνω σαν ανακοίνωση διότι δεν έχω χρόνο, όσοι θέλουνε. Την Παρατυπική Ένωση Μελβούρνης να τηλεφωνήσουν το Συμβούλιο κλπ. Πάμε μπροστά.
0: Γιατί δεν τους λες να μου στείλουν και εμένα μια ανακοίνωση να τη λέω Τρίτη και Παρασκευή στις παρικιακές ανακοινώσεις?
4: Ναι, γιατί εγώ είμαι ο παλιός εκεί πέρα. Είμαι το παλιό κόκαλο που λέγαμε εκεί πέρα.
0: Εσύ θα τους πεις, αγαπητέ Γιάννη, παιδιά, υπάρχει ένα ελληνικό πρόγραμμα στη δημόσια ραδιοφωνία της Αυστραλίας. Κάθε μέρα, 4 με 6 το απόγευμα, να στέλνουν τις ανακοινώσεις τους.
4: Ναι, Θέμη.
0: Ναι.
4: Υπάρχουν και αναγούλης πολέμοι.
0: Τι εννοείς.
4: Ναι. Άλληστο. Λοιπόν.
0: Αναγούλες, εντάξει. Εγώ αναγούλα άλλα πράγματα καταλαβαίνω, αλλά δεν πειράζει.
4: Ανάποδη.
0: Η Λουκία τι κάνει, δεν μου είπες.
4: Πάρτε τηλέφωνο.
0: Όχι, δεν έχουμε χρόνο να τη πει από μένα τα καλύτερα. Ευχαριστώ που τηλεφώνησε.
4: Είμαστε ωραία. Πάμε μπροστά. Το περιοδικό, δηλαδή η Πανεπιστημιακή Ένωση Μελβούρνης, πάει μπροστά.
0: Με
4: τον Τσίτο, εμένα, τη Λουκία. Όλοι πάμε μπροστά.
0: Λοιπόν, μπράβο σα, να είστε καλά. Συνεχίστε.
4: Κάναμε ταβέρνα, nights, κάνουμε τα τέτοια.
0: Και καλά κάνετε, αγαπητέ Γιάννη, καλά κάνετε.
4: Κάνουμε δηλαδή,
0: λοιπόν.
4: Είμαι τόσο ευχαριστημένος. Ήπια για να δει ο Τσίπρας σήμερα, μη συγχωρείς.
0: Καλά έκανες. Αυτό που θα σου το έχεις ακούσει, το άλλο που λέει πίνω Τσίπρα στην υγειά του Τσίπρα.
4: Και θα βγει.
0: Γιατί είναι η πυρότηση αυτό.
4: Θα δεις.
0: Λοιπόν, έγινε.
4: Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Καλό απόγευμα. Φίλες και φίλοι, την άλλη Δευτέρα προτεραιότητα, η κυρία Πελαγία από το Πίκτον, ο φίλος ο Γιάννης από τον Μπρίσμπαν, ο Ροδίτης, και ο φίλος ο Χρήστος από το Κόμπεργκ. Πελαγία, Γιάννης, Χρήστος, την άλλη Δευτέρα θα έχουν προτεραιότητα. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ήταν κοντά σας σήμερα με την ενημέρωση ο Μανώλης Μαυρομάτης, με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Θέμης Καλός. Κοντά σας και οι συνάδελφοι του προγράμματος με διάφορα θέματα. Σας περιμένουμε και αύριο στην παρέα μας, Τρίτη, αύριο η σειρά του Βασίλη του Κυπουρού. Να περάσετε όμορφα απόψε, να έχετε ένα καλό ξημέρωμα. Γεια χαρά.